0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδά. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και η Ήρυδα του Φογάζου.
10: Ωρε ποιος το πε, ποιος το πε, άντε πως δεν σ' αγαπώ.
9: Χορός μέχρι το πρωί. Οργάνωση, κέφι, μουσική και ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα.
11: Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
12: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
13: TRT 95,1 Νέα Μοντενέμι. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Σκύψτε. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί.
1: Και βετούζα,
2: ένα,
1: βετούζα.
2: Και δύο.
1: Βετούζα,
2: και
1: βετούζα.
2: Και
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάλη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια τα πλάνε τα σπίτι σου να πάνω, τα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια τα πλάνε τα σπίτι σου να πάνω, τα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Γιατί κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
7: Είμαι Χαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα,
7: είμαι Χαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω τόσο λίγο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για
8: πες.
9: Κύριε, κύριε. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι,
9: κύριε. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Στην άξο. Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Στην πάρω. Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
4: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Και άλλα λάχανα, Σότο.
4: Κουνουπίδια.
11: Καρότα, Σότο.
10: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Πολύ λάχανο, Μπάμπη.
4: Κουνουπίδια.
11: Αρβανιτάκο. Κρουμίδια. Κρουμίδια, γκριμπουλιά του νεύρου.
9: Θα πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Θα
12: σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούπου σα λυγίσα λαμέρι.
10: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλά, λάχανα.
11: Πολύ λάχανο, Σταύρο. Πολύ λάχανο. Καγκελάρε, πάρ' τα καρότα.
10: Για όλους τους αρχιάλων, για
11: ρομάνα. Τι Γιώργο μου, έτσι μιλτζάνες.
8: Έλα.

0: γαλανά σου παραθύρια, Αρβανιτάκο.
1: Δώσε. Μπράβο, καλά.
2: Μη γελάς, μη γελάς. Να γελάς.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πού του, ρε.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Πού του, Βασίλη. Να
5: σας βοηθήσουμε.
0: Πού, ρε, Βασίλη.
4: Τι λέτε, ρε. Ρε.
0: Να του, καραπιάλα, να του. Καραπιάλα, να του.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Πού του βλέπεις, Βασίλη. Πού.
4: Ποιο, ρε.
0: Άρε.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Εντάξει. Αντρέα Πασφαλιάρη, να του, να του.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Να του.
4: Ποιο, ρε.
0: Από κάτω τον αδερφό. Από πίσω. Εντάξει. Με τη μάνικα.
4: Ναι,
0: Σάκη, μπορώ.
4: Ποιο, ρε.
0: Να, Σάκη, μπορώ.
4: Αυτό δίπλα στη Σημαδούρα.
3: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Αλμπάνιες.
4: Να δεις, ρε, μπουχιάς.
0: Γεια σου, Αλμπάνι, γεια σου.
5: Εντάξει, μωρά, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν, Γουργόνα είναι, ρε.
0: Πού, ρε. Αμάν, Βασιλάκη.
4: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Γεια σου, χάρη μου.
5: Θα βοηθήσουμε να.
0: Γεια σου, χάρη, γίγαντα.
4: Ποιο, ρε.
0: Ατελείωτη.
4: Να. Αυτά
0: να το ρε, δίπλα από Μανάκο.
3: Ωρε, εγώ δεν βλέπω
4: να
3: τίποτα ρε.
4: Τι να
3: βλέπω
4: ρε μπουχιάς αφού είσαι τυφλός ρε. Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν,
0: αμάν Δημητράκη Βασιλείου. Πίσω από το θύμιο, που είναι στα τέσσερα.
4: Τι Γοργόνα ρε μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
0: Παλαμίδα Καγκελάρια.
4: Του
0: χαρούν και ένα αυτό ρε.
5: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν, Γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την Γοργόνα ρε.
0: Λες να Γοργόνα καραπιάλα, ε καραπιάλα. Καραπιάλα Γοργόνα λες να είναι.
3: Αμάν, Γοργόνα είναι ρε.
0: Γιωργάκη, εσύ τι λες, ε.
3: Αμάν, Γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την Γοργόνα ρε.
4: Τι Γοργόνα ρε μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
0: Σ' αρέσει το πουδήλα
4: του. Γοργόνα είναι ρε μαλάκα, έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Κουνέλα, ε κουνέλα.
3: Γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την Γοργόνα ρε.
0: Καλό σου νυχτάστερο.
4: Πού είσαι ρε μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
0: Ε, Μανόλο, καλημέρα
4: ρε. Είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Αλεξούδης, όρμα, Αλεξούδη, όρμα.
4: Αυτό δίπλα στη
0: σημαδούρα. Αυτό Αλεξούδη, δίπλα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
0: Πού δίπλα στη σημαδούρα, μια χαρά
4: είσαι. Αφού είσαι τυφλός ρε.
5: Εντάξει μου, να το βοηθήσω.
0: Και ο Θεοδόσης μέσα ρε.
3: Αμα,
0: Γοργόνα
3: είναι ρε.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
3: Ρε πως την Γοργόνα ρε.
0: Όχι, όχι.
4: Γοργόνα ρε μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
0: Χριστάκη.
4: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω.
0: Μπράβο Χριστάκη, μπράβο.
4: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Έλα παλακά.
6: Εσείς ψαράδες που αρμενίζεται στα
0: πόδια. Εσύ Κουτσουμέρκο.
4: Για μας λέει.
0: Για σένα λέει Κουτσουμέρκο.
6: Ζει ο βασίλιας Αλέξανδρος.
0: Μπράβο Κουτσουμέρκο. Γρυπουγιάννη φάτον.
6: Ζει ή απέθανε.
4: Μα σκίστε με αν δάμε. Εδώ ζει ακόμα ο Σολόνα. Τραβά να φύγουμε, Βασίλη.
0: Τραβά κουπί να φύγουμε.
4: Τραβά κουπί να φύγουμε.
0: Φώναξε και τον Παναγιώτη του Μυρίδη μέσα.
5: Εντάξει,
0: και του Σάκη του Τζάκαλο. Μπράβο.
7: Καλημέρα σας παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Καλώς ο Τζακ, κυρία Νίτσα.
7: Ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά.
0: Για να δούμε τι θα μας διδάξει σήμερα. Πολύ διδαγμένο τον βλέπω.
7: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εμείς δεν θέλουμε Σντούπι. Εμείς δεν θέλουμε Σντούπι.
3: Σκάστε!
0: Βασίλη.
7: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
7: Θα ήθελα λοιπόν.
0: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο, Χρήστο.
7: Στη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
8: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο.
7: Μου δίνετε τη φερσέτα που ακονίζεται κάτω από το φερνίο.
0: Κουντουγιάννη, από την άλλη μεριά ρίχνετε.
7: Ευχαριστώ. Να τονίσω λοιπόν.
0: Να τονίσει, Παύλο, να τονίσει.
7: Τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
3: Σκάστε!
0: Και του Κουτσομέρκο μέσα.
7: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο Κουτσομέρκο.
7: Η σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας. Αν δεν σας κάνει.
0: Πού είσαι, ναι, Καραμπιάλα, στη Σκιάθο, στο Σκόπιλο.
8: Σιγά τα αυτή μας.
7: Ευχαριστώ.
0: Σιγά τα αυτή μας, Καρακώστα.
7: Τα αρχαία ελληνικά ως υπέρ της
0: Σβεστούλα, Μιχάλη.
7: Σβήνετε αν θέλετε το βουλά, παρακαλώ.
8: Άλλα, ρε,
7: ευχαριστώ. Ως υπέρ
0: καλός τον παίχτη. Αντώνη Μπούρα, γεια σου.
7: Των κοινωνιών που στοχεύουν.
0: Γεια σου, Αντώνη, μπράβο. Κυριλία μου, Χρυσή Αλεμπέτη.
7: Περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα.
0: Γεια σου, Μπίρνα. Απάνω του ρε φαρμακαραγκικά.
7: Των κοινωνιών φάτος που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνιών.
0: Γεια σου, Γιώργο Λιάρο, και κατά.
7: Υπευθύνων ατόμων.
0: Γεια σου, Κώστα Κάτσε. Πού τον έχει το λίρα, ρε.
7: Ως υπευθύνων ατόμων λέγονται.
0: Εμείς δεν λέγουμε, ρε. Εσείς λέγετε.
3: Σκάστε!
7: Ευχαριστώ.
0: Οδυσσέας.
7: Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή.
0: Μπάσα ρε.
7: Αν δε δαμιένετε μουσα.
5: Πιστεύετε.
0: Όχι δεν πιστεύω.
5: Ότι περνάει.
7: Αν δε δαμιένετε μουσα.
0: Αμάν.
7: Αν δε δαμιένετε μουσα.
0: Αλεξούδης, ξύπνα.
7: Αν δε δαμι.
3: Ξυπνήστε.
0: Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα.
3: Ξυπνήστε!
9: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρεσε ο Θάκη το γάμο.
9: Μπράβο το Θάκη, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δώσ' τον, δώσ' τον.
10: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρεσε ο Θάκη
9: το γάμο. Έλα,
10: ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρεσε ο Θάκη το γάμο.
9: Ξυπνήσε που απαρίζωσε. Ξυπνάει, δεν ξυπνάει με τίποτα.

0: Παπαριά.
1: Ωραία. Παπαριά, πώς λέμε
0: μπαταριά.
1: Πώς λέμε πιπεριά.
0: Κλιματαριά, αποστόλη.
2: Αυτή ωραίος άντρας.
0: Κουτσομπέρ.
2: Πολύ σεξουαλικός. Έχει κάτι πάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φούντους κι άλλο φούντους.
3: Κορίτσια κοπανάτε, τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα. Χριστάρα, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε, τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Χρήστο, μπράβο, μπράβο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Κακυλάρη, τι λέει, πιτάς διαμαντής, όχι τίποτα.
3: Κορίτσια κοπανάτε, τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Να τη βγάλει, να τη βγάλει, να τη βγάλει. Βγάλτε, βγάλτε.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε,
0: τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Λέλο.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Λέλο, το λέλο.
3: Κορίτσια κοπανάτε, τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσε μια παλαντέζα ακόμα, ρε.
3: Κορίτσια κοπανάτε, τη μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Παρά πολλά,
4: την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια. Έχουν δουλειά
5: σκαρδούλα μου. Ταΐζω περιφέρεια.
0: Μπράβο Σάκη, μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπασα τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρνη πότε φύγαμε του γάμου, βετεράνι, γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι, Χριστάκη. Ζουρελαγγέ, ζουρελαγγέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σαμπάν, σακάτ, σαδόθε, ακίνδυ, μέσο λούτε. Ladies and gentlemen, good morning, senior, senior, bonjourno, madame και bonjour, κυρίε, κύριοι, λαρισέ, λαρισέ, κάτι ο περιχώρο, αγαπητή μου Λίτσα, καλή σα μέρα. Ο Νίκο Χαϊδά, το εκλεκτό επιτελείο τη εκπομπή, όλη ομάδα εδώ και σήμερα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με ειδικέ επιθέσει στα πλάγια, σουν μπανάνα και εφαλιά ψαράκι, ανάπτωσα λιντάκια, φευγάτε, πρωινέ ιστορίε, πρωινά ζιγζάκ, πρωινέ τρελίτσε. Από όλα τα καλά, παρακαλώ, έχει ομάδα και σήμερα, πρωινό τη 5η 14 Μάη 2026, παιδιά. Καλημερούδια σε όλου. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα, τον ανήφορο τραβάει, φτιόλο, τη βιρλίν, κλίν, κλίν, κόρη, κόρη και τσιλιά. Τσάλα, μαντριά. Και πίσω πάλι, τζάμπα μα πήραν τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια, βασιλάκι γίγαντα. Καλημερούδια, λεβέντε. Καλημερούδια, καράπουζουκλίδε. Περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Έτσι, μπράβο. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη και ομάχη, η ονομάχη. Λάκι! Καλό στο φίλο μου το Λάκη, τον Τερβίση που το γέλιο από τα χέρια του ποτέ δεν με του σβήσει. Καλημέρα, Λάκη μου, τι κάνει, πώ είσαι?
1: Είμαι εδώ στην βραδιά των Ρώνων.
0: Καλημέρα, ζει το Εγώνη και το Ταβέλη του Ριγόνη, αγαπητέ μου Λάκη. Πώ καλοξημερώσαμε σήμερα, 5η 14 του μήνα, παραμονή του Αγίου Χιλίου στου Γόνου, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Ναι, χαρά, με συννεφιά.
0: Συννεφιά, σα πήρε κανένα ψηλόβροχο τώρα, Λάκη, ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι που τα
1: δει,
0: ε! Εμά μα πήρε ένα τσουτσούρκιο, α λίγο Λάκη εδώ πριν από λίγο.
1: Ξέρεις και πολύ αέρα μου.
0: Είχε αέρα, Λάκη? Όλα υπό έλεγχο, Λάκη μου?
1: Όλα υπό έλεγχο.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ, Λάκη?
1: 12.
0: Και τι ώρα ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, Λάκη μου?
1: 6.
0: 6 ώρα το πρωί ξυπνήσε, παρακαλώ, ο Λάκης μας. Τσιμπήσαμε τίποτα για πρωινό, Λάκη, ή όχι?
1: Ένα τσαγάκι μόνο, τσαγάκι.
0: Ένα τσαγάκι, τσάι του βουνού, Λάκη, ή απ' το άλλο?
1: Χαμομιλάκι,
0: έτσι για να χαλαρώνουμε, Λάκη, ε.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε, ρε Λάκη, λεβέντη μου, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά, λεβέντη.
0: Μπράβο, Λάκη, έτσι, μπράβο. Έτσι σε θέλω πάντα, διότι ήσουν, είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας.
1: Να στείλω χαιρετίσματα, μάλλον μια διαφήμιση κάνω για το γεράδικο, το γευστικό εδώ του Κυριάκου και της Χαράς.
0: Καλημέρα στον Κυριάκο και στη Χαρά με τους καλούς γύρους εκεί δίπλα στο ταμπέλι.
1: Α, μπράβο.
0: Είδες, Λάκη, ε!
1: Σωστός είσαι, θα ξέρεις, πληροφορημένος τα πάντα.
0: Πληροφορημένος, Λάκη, εκεί τρώει γύρω και ο Φώτος ο Χατζής.
1: Δεν το βλέπω το φωτικό που ξέφυγε, έφαγε, δεν ήταν.
0: Έφαγες γύρω, Λάκη?
1: Ναι, με το κέρδισε, χαράκι.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια, Λάκη, γιατί ο καλύτερος γύρος είναι ο κερασμένος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Λάκη, μπράβο.
1: Για τον Ζαβλάκη τον Ηλία.
0: Καλημέρα και ανταποδίδει special ο τεράστιος Ηλίας υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Για τον Βασίλη του Κίτζη τα ψωρέα ψωμάκια.
0: Καλημέρα και έχεις βεβαίως και πολλά χαιρετίσματα από το αρτοποιείο Βασίλης Κυρίτσης και Ασία, παρακαλώ, επί της Παπαναστασίου 33 κάργα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Για τον Σολομό τον Θόδωρο.
0: Ένας και μοναδικός Σολομός, ολέ, ολέ, ολέ.
1: Για τον Χρήστο Καταστάση και για τον Παναναστάση.
0: Τα σέβη μας.
1: Για τον Άφερα, τον Άρη Συροδιά. Για τον Μίλτο, για τον Γεωργάκη και Δημητράκη.
0: Μίλτο, Γεωργάκη και Δημητράκη, ολέ, ολέ, ολέ.
1: Για τον Πόσικα από τις Ιδέες Πατάτες.
0: Έλα να πάρεις καλή πατάτα το Θύμιο.
1: Ωραία πατάτα.
0: Πολύ ωραία πατάτα, Λάκη, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τι άλλο, τι άλλο να πούμε. Αυτή το τρίγη.
0: Καλό, καλό τριήμερο, Λάκη, διότι αύριο το μαγαζί είναι κλειστό λόγω του Αγίου Χιλίου.
1: Καλό έγινε, Νικολάκη.
0: Γεια σου, Λάκη μου, Λεβέντη, γίγαντα.
1: Γεια σου, γεια σου, Λεβέντη.
0: Καλημέρα, Λάκη, καλημέρα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο.
0: Κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο. Καλημέρα και στο Λάκη της καρδιάς μας.
0: Καλημέρα, τεράστια κυλοτάρχη. Καλημέρα, όνειρο, παίχτη μου, ατελείωτε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, φράγε, πούμε στους ανουσέους εκεί.
0: Σε καλημερίζουμε.
2: Πάμε κάτω, δεξιά, αριστερά, εκεί στους...
0: Έχει αέρα, κυλοτάρχη. Ε, πού είσαι τώρα, ε?
2: Τώρα είμαι στο κύμα του...
0: Πού είσαι?
2: Στο κύμα του Τσουμέρκου.
0: Έχει αεράκι, λαμπόμπα.
2: Όχι, τώρα το πριν δεν είχα, εκεί που θα χτες είχε πολύ.
0: Είχε πολύ αέρα, τι ώρα είχε αέρα,
2: κουτσό? Και βροχή, είχε και πολύ.
0: Σας πήρε και βροχούλα, κυλοτάρχη, για σου λαού λαού.
2: Πήρε καλή βροχούλα.
0: Τι ώρα περίπου, κυλοτάρχη μου?
2: Α, το πηγουμετάκι.
0: Μμμ!
2: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
2: Καλύτερα που πήρε σωρά τα Ραφτούρη και να δώσω ένα μήνυμα στο Ραφτούρη ότι να πάει σου σιγαντένα να πάρει ένα δέμα, του ήρθε ένα δέμα, πες.
0: Πού να πάει ο Ρατσούλης? Να πάει στην καφετέρια του Μπάμπη Μπαμπίνο, γιατί του ήρθε ένα δέμα, παρακαλώ. Δέμα, έλα.
2: Ήρθε το λεωφορείο τώρα και τον έφερε ένα δέμα.
0: Ήρθε το πρωί. Τι ώρα έρχεται το λεωφορείο πρωί εκεί πέρα στο Λιβάδι, Κουτσομέρκο? 7 η ώρα ήταν εκεί και του έφερε ένα δέμα. Είναι μεγάλο το δέμα?
2: Σαν το ρατσούλι.
0: Είναι σαν το ρατσούλι. Από πού ήρθε το δέμα, από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό, κύριε Στέφανε? Τι έχει μέσα το δέμα, εσύ τι κόβει με το μάτι σου, Στέφανε?
2: Δεν ξέρω.
0: Ρατσούλι, πήγαινε να πάρει το δέμα, το έχει και ο Γαρδένιας. Τελείωνε. Άντε. Στέφανε! Μισό λεπτό να σε καλημερίσει ο τεράστιος γίγας Αλεξούδη! Αλεξούδη μου!
3: Καλημέρα, Άρχοντα! Καλημέρα, Λαπέτα!
2: Καλημέρα, φίλε μου, Νίκο!
0: Νικολάρα, πού είσαι! Αλεξουδάρα μου, πού είσαι, φίλε μου! Καλημέρα, φίλε μου!
3: Καλημέρα, παλικάρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Είμαστε καλά, Νικόλα, Αλεξούδη, γίγαντα! Εσύ πώς είσαι, φίλε μου! Πού είσαι, Νικολάρα, πεσταρά μου!
3: Εδώ, Λάρισα, είμαι, Νικολάρισα είμαι.
0: Ναχά!
3: Κάνουμε διανομή εδώ γύρω-γύρω.
0: Τι δρομολόγιο έχουμε σήμερα, 5η 14 του μήνα, Νίκο Αλεξούντη, γίγαντα?
3: Εδώ στη Λάρισα, φίλε, εδώ στη Λάρισα είμαστε. Εδώ γυρνάμε γύρω-γύρω, δώσουμε μια πραγματάκια για γυρίσουμε.
0: Η ομάδα όλη καλά, Νικολάρα, γίγαντα?
3: Καλά, παλικάρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ, αγώνα είμαστε. Εσύ, η οικογένεια, όλοι καλά, είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Νίκο Αλεξούντη, δόξα τω Θεώ, φιλαράκι μου, δόξα!
3: Θες είχα τηλεφωνική συνομιλία με το Θημιούλη μας.
0: Με ποιον?
3: Με το φίλο μας.
0: Κάτσε, φίλε, γιατί τον έχω βάλει ένα χι τεράστιο. Άσε, δεν χρειάζεται.
3: Κίτρινη ή κόκκινη?
0: Κίτρινη,
3: δεν έχεις την κόκκινη κάρτα.
0: Ωραία, κατά κόκκινη. Πώς είναι τα κεράσια, βγήκα τώρα τα κόκκινα τα κεράσια, φίλε. Άμπραβο.
3: Το παλικάρι μας δεν μπορεί, είναι κουρασμένο.
0: Ναι, έχει συγκαεί και δεν μπορεί. Φίλε. Έχει συγκαεί. Ναι, μπράβο, συγκάει και δεν μπορεί τώρα. Ναι.
3: Το πανάρι μας συγκάει.
0: Ναι. Να του ρίξουμε λίγο τάλκ στο χρυσό μας, λίγη πούδρα στον ποπό.
3: Το καημένο κρίμα είναι το καημένο μας,
0: θα σου πει το βίντεο. Θα σε έλεγα τώρα, Νίκο Αλεξούδη, αλλά έχει χάρη που είναι παραμονή του Αγίου Κινδύνου. Θα σε έλεγα τώρα, έχει χάρη που είναι παραμονή του Αγίου Χιλίου, φίλε μου.
3: Την ελοπίστα τι κάνει, την ελοπίστα καλά είναι?
0: Γαζώνει.
3: Γαζώνει την ελοπίστα, δεν έχει ανάγκη, είναι μια χαρά.
0: Γαζώνει, φίλε, δεν παίζετε με τίποτα σε δαιμονιώδη κατάσταση, φίλε μου. Έτσι, άρα δεν παίζει. Χαιρετίζουμε τα έξω τον Βαλεντίνο και το στρατικό Καραμπιπέρι.
3: Χαιρετίζουμε τα παιδιά σε όλους, στον Όλεγ, σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που είναι.
0: Να είμαστε καλά, Νικολάρα.
3: Η κατάσταση, εντάξει, δεν είναι πολύ καλή. Τα βλέπεις, εντάξει.
0: Ωραία, τα βλέπουμε κάθε μέρα, Νικολάρα. Άστα να πάνε, φίλε μου, Νικόλα Αλεξούδη, γίγαντα. Άστα να πάνε.
3: Υπομονή κάνουμε.
0: Μας θαυμάζετε και τα γαϊδούρια.
3: Και αυτά πώς θα έχουν, φίλε, υπομονή κάποια στιγμή.
0: Ωραία, κάτσε καλά. Χαιρετίζουμε τα έξω από τον καγκελάριο, τον γίγαντα που σήμερα το πρωί τραγούδαγε. Σε είδα στο ποδήλατο και γέλαγες με τρέλα. Μετά όμως κατάλαβα πως έλειπε η σέλα. Ήταν σε ποδήλατο χωρίς σέλα.
3: Ήταν ποδήλατο χωρίς σέλα.
0: Ασέλωτο.
3: Μες στη χαρά ήταν η κουφάλα.
0: Μες στη χαρά σαν την κουνέλα πάνω στη σέλα, φίλε μου. Άρη Νικολάρα, γίγαντα.
3: Νικολάρα, αύριο δεν έχεις εκπομπή,
0: Αύριο το Αγίου Αχιλίου, φιλαράκι, τώρα είμαστε για τρίμηνο. Είναι βαρβάτο τρίμηνο για την πόλη. Μας έκατσε πολύ καλά, Νικόλα. Μας έκατσε σπέσια.
3: Μια χαρά, ρε φίλε, μια χαρά, να κάνεις εγκουραστής.
0: Τίποτα, να είμαστε καλά, Νικολάρα.
3: Να γλιτώσεις και εσύ από εμάς που λένε.
0: Φύγε από εκεί, ρε.
3: Νικόλα μου, την καλημέρα, μαγόρι του, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κολομπάρντο. Σε όλα τα παιδιά και θα τα πούμε γερή να είμαστε, Νικόλα.
0: Να σε καλά, Νικολάρα μου, καλημέρα παιχταρά μου, καλημέρα. Γεια σου, Νικόλα, γίγαντα, γεια σου, αρχηγέ μου, γεια σου, Νικόλα. Κιλοτάρχη! Έλα, Στεφανάρα μου, έλα, κουμάντο, έλα, γίγαντα, έλα, τελείωτε, έλα, παιχταρά μου, για να δούμε και το, παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Μπορώ να σοβαρέψω λίγο την εκπομπή, να απαγγείλω.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ μου Στέλιο. Στέλιο, καλημέρα, φίλε μου. Στελάρα από την Καλαμαριά. Γεια σου, Στελάρα. Γεια σου, Στέλιο από την Καλαμαριά, γίγαντα. Τι κάνεις, Στέλιο?
4: Είμαι 500 χιλιόμετρα μακριά σου.
0: Πού είσαι?
4: Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη κάτω είσαι, ρε.
4: Τρίπολη είμαι. Τώρα σε ακούω μέσω ίντερνετ. Έβαλα. Κοιμήθηκα χθες το βράδυ έξω από το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι! Οχ, πίσω! Όχι, λέω, για τον Αστέρα Τρίπολης, ξέρεις τον έχουμε, είμαστε λαφιασμένοι εμείς εδώ οι Λαρσινοί με τον Τρίπολη.
4: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει.
0: Το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει.
4: Κοιμήθηκα εδώ και τώρα φεύγω για πιο κάτω προς Σπάρτη.
0: Α, θα κατεβείς, θα φτάσεις κάτω Σπάρτη, φίλε μου.
4: Θα φτάσω κάτω Σπάρτη, το μεσημεράκι ξεκινάω επιστροφή. Θα αφήσω και 6 μπαλετίτσες στην Ναύπακτο και μετά επιστροφή για την Έδρα.
0: Άρε φίλε μου, όπο, τι λέει και κάτι Πελοπόννησος, πώς είναι φίλε αγαπητέ μου Στέλιο.
4: Χθες το βράδυ έβρεχε πολύ σε όλη τη διαδρομή.
0: Α, είχε βροχή κάργα, ε.
4: Ναι, ναι, και ειδικά στο Μέτσο που εχθές τα ντεράκια του έριχνε.
0: Οχο.
4: Με το που πέρασα Άρτα πάλι ξεκίνησε η βροχή. Μετά την Πάτρα σε φόρτωσα το βράδυ σε έναν πελάτη 3 μπαλέτες.

0: είσαι τώρα στο τιμόνι, Στελαρά?
1: 30 κάτι χρόνια. Από τα 21 μου δουλεύω επαγγελματικά με φορτηγό. Εντάξει, μην φαντάσεις μεγάλο φορτηγό, μικρότερο, αλλά από τα 25 μου, 26 δουλεύω ολημερής και ολυνυχτής. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει, γερή να είμαστε, Νικόλα.
0: Α, μπράβο, και να προσέχεις, φίλε μου, Στελάρα, Κυριακού Γίγαντα. Α, τελείωτε.
1: Μου είπε κάποιος φίλος παλιός οδηγός, μου λέει, να θυμάσαι πάντα κάτι. Επειδή έχεις, λέει, τρεις κόρες, μια εγγονή, μια γυναίκα, μια μάνα, μια πεθερά, επειδή απαντήσεις από μεγάλη γκάμα, λέει, γυναικών, να σκέφτεσαι, λέει, την κυριότερη, τη γυναίκα σου. Μην κάνεις αλτανάτια στον δρόμο και να πηγαίνεις, λέει, συνετάκι όμορφα. Και συγγνώμη που θα το πω, γιατί άμα θα πάθεις κάτι, κάποιος άλλος θα σου καβατζώσει τη γυναίκα και θα την κάνει αυτό που την κάνεις εσύ βράδυ παραβράδυ.
0: Ποιος το είχε πει αυτό, Ρεστέλιο?
1: Αυτό μου το είπε ένας παλιός οδηγός, ο οποίος είναι από τον Πολύγερο, από την Χαλκιδική.
0: Ωρε, φίλε.
1: Τον γνώρισα πριν από καμιά 15-20 χρόνια και έκτοτε έχουμε γίνει, μόνο από αυτή τη δυνατάκα έχουμε γίνει κολλητοί.
0: Κολλητάρια, ε!
1: Λέω δηλαδή, να παρακαλάς να γυρνάς πίσω, να είσαι ωραίος, λέει, συμπεριφορά σου, λέει, στον δρόμο, να μην είσαι, λέει, αγριεμένος, λέει, με την άσφαλτο, γιατί όπως είναι και στα ΜΑΤ, μια ευκαιρία θα χάσεις, δεύτερη θα χάσεις, τρίτη θα χάσεις, και αυτή η αντίπαλη ομάδα, μπαπ, θα σε αποστελώσει. Οπότε τι κάνεις, πας όμορφα και ωραία, είσαι φουλ επίδεση και φουλ άμυνα.
0: Άμπραβο, έτσι, άμπραβο, έτσι, φίλε μου, Στέλιο, έτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Καλά στο Θεό να γυρίσεις το βράδυ σπίτι, να ξαπλώσεις με την κυρά, να αρχίσεις να την χουφτώνεις και να κάνεις την
0: αγκαλιά. Άμπραβο, έτσι. Όταν λες χουφτώνεις, αυτό είναι στο φίλο μου του Κουτσομέρκοντο, γιατί είναι ειδικός επί του χουφτώματος.
1: Άμπραβο.
0: Έτσι, χαμηλές μπαλιές και ξαφνικές επιθέσεις. Άρα, Στέλιο, άρχοντα, φίλε μου.
1: Νικόλα, ένα ποίημα που θέλω να απαγγείλω για να σοβαρέψω την εκπομπή.
0: Για απαγγείλε το, φίλε μου, Στέλιο.
1: Έχει γραφτεί μόνο για σένα, γιατί ξέρεις ότι η λατρεία μου ως προς το άτομό σου το έχει τερματίσει.
0: Άρα, Στέλιο. Πες το, Στέλιο, πες το, Στέλιο.
1: Πάμε, Νίκο.
0: Πάμε.
1: Αγάπη μου, σ' αγάπησα και σ' αγαπώ με αγάπη. Γιατί είσαι η αγάπη μου, μεγάλη μου αγάπη. Με αγάπη αγάπησε.
0: Αγάπη, τα μακαρόνια με Στέλλα που έλεγε παλιά, φίλε μου.
1: Γεια σα, Νικολάρα.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Καλό πρωινό σε όλη τη μαγευτική Θεσσαλία. Καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα.
0: Να είμαστε καλά, Στέλιο Γίγαντα.
1: Να είμαστε καλά. Και μην αγνοείτε τον συνάνθρωπο. Ρίξτε μια ματιά στο διπλανό. Έχει την ανάγκη τη δικιά σου. Έχει την ανάγκη του διπλανού σου. Έχει την ανάγκη του παραδιπλανού σου. Κάντε, στείλτε μια κύρα βοηθεία σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη και να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα σας προδώσει τριπλά και πεντάδιπλά.
0: Αμήν, φίλε μου Στέλιο, να είσαι καλά.
1: Αυτό είναι η ευχή όλων μας, να βοηθάμε τον συνάνθρωπο, είτε έχει πρόβλημα είτε δεν έχει, γιατί κάποια στιγμή θα βοηθήσουμε κι εμείς και θα βοηθηθούμε κι εμείς από κάποιον άλλον.
0: Άρε, Στέλιο και κατά, να σε καλά, Στελάρα μου, καλό δρόμο να έχεις και καλή επιστροφή, φιλαράκι μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στελάρα μου, γίγαντα. Καλημέρα. Έχει πει μεγάλα πράγματα ο Στέλιος, αγαπητέ μου, Κιλοτάκη. Σε άκουγα, σε παρακολουθούσα από. Όχι, μάλλον παρακολουθούσες με μεγάλο σεβασμό, αγαπητέ μου. Κιλοτάκη, ατελείωτε.
2: Καλημέρα, φιλαράκι μου, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μισό λεπτό, ο Φάρμα Καρανίκας είναι πολύ περήφανος για σένα, Στέφανε Κουτσομέρκο.
3: Καλημέρα ψυχίατρε, καλημέρα σε όλο το φαν κλαμπ της εκπομπής και μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο Κιλοντάρχη. Κιλοντάρχη, έμαθα ότι πήγες στην Αθήνα και έκανες casting για τον deal. Μετά φταίω εγώ που σου λέω κλειτσοτάγαρο να πούμε. Εσύ πρέπει να πας να κάνεις casting στο Σιρινάκι, βρε μαλάκα. Να τους δείξεις εκεί τα κρυφά σου ταλέντα, να ξεκινήσεις και στο τάλιρο, ρε. Έλεος, έλεος.
0: Τι λέει Κιλοντάρχη ο Φαρμακαλίκας?
2: Όχι, λέει, έβαλε κάπου ένα σάτσι με δασόρα και έτσι. Γνωστό να ρισκέψει, δεν πέρασε από την κάστινγκ, λέω. Και εγώ πέρασε πέρυσι, λέω, και ακόμα περιμένω μη πάρω.
0: Α, πέρυσι το καλοκαίρι έχεις πάει, Στέφανε.
2: Πέρυσι το Φλεβάρι, φιλαράκι.
0: Πέρυσι το Φλεβάρι, αλλά φοβήθηκα μην τους πάρεις όλα τα φράγκα, μου φαίνεται. Κουτσομέρκος!
2: Έλα, ρε.
0: Στεφανάρα, είσαι ένας και μοναδικός, φίλε μου.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλαράκι.
0: Καλό τριήμερο,

0: Καλό τριήμερο, φιλαράκι.
1: Γίγαντα! Ήρωα! Γιορτάζουμε τον Άγιο Αχίλιο, φίλε μου, Στεφανάρα, Κιλοτάρχη, Λαμπόμπα!
0: Πιάσε τον καλά, μην τον αφήσετε όμως.
1: Ναι, μη φοβάσαι καθόλου, Κουτσομέρκο μου, Λεβέντη! Πολεμιστή μου! Ατελείωτε! Κουτσομέρκος, ολέ, παρακαλώ. Ατελείωτος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυρία Νίτσα μου! Κυρία Νίτσα μου!
2: Απέθανος ήταν ο... Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε.
1: Το Στελάρα, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με το Στελάρα. Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι? Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα? Τι κάνεις, μπουμπουλίνα μου, μαντό μαυρογένος μου? Τζαβέλαινα, τζαβέλαινα, όχι τζαβέλαινα, τζαβέλαινα.
2: Πήγα, άνευ.
1: Πώς?
2: Και που με έστρωσε αυτός.
1: Πώς?
2: Πήγα, αλλά δυστυχώς, ο Νίκος με είπε να
1: στώ. Α, πήγες στον Καμέα?
2: Ναι, δεν θέλω να πάω τώρα, δεν προλάβω.
1: Και τι σου είπε το παιδί?
2: Επί, λέει, δεν είπε στον Νίκολα να έρθω, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω να πάω τώρα, γιατί έχει πολλή δουλειά.
1: Α, είχε πολλή δουλειά, κυρία Νίτσα.
2: Ναι, είχε, και περίμενε πως την ώρα, και είχε και δουλειά πολύ.
1: Άμα, θα τον μαλώσω, θα τον μαλώσω, θα τον μαλώσω. Θα τον μαλώσω, θα τον μαλώσω, θα τον μαλώσω.
2: Είναι καλό παιδί.
1: Να, μπράβο. Το θυμάμαι.
2: Τα κάνουν διαφορετικά, μπράβο.
1: Το, το κορίτσι έφυγε για την Αυστραλία, κυρία Νίτσα.
2: Πρέπει να φύγει τώρα μετά το γύρισμα.
1: Νάτο, ο καγκελάριο είναι να πάει στο ποντίλα του με τη σένα τώρα. Νάτο, το χρυσό μου.
2: Το άκουγα, πάω.
1: Δεν, έχω, δεν τον έχω και καλό σήμα, γιατί τον βλέπω να πάει στη σένα με το ποντίλα του τώρα. Ξεσένα του, κυρία Νίτσα. Πρόσεχε, καγκελάριε, πρόσεχε, η σέλα θα σου μπει, καγκελάριε, πρόσεχε. Δεν έχουμε καλό σήμα, δεν έχει καλό σήμα. Δεν είχε καλό σήμα γιατί με έπαιρνε και η βιντεοκλήσια του Βυσμπάτη, κυρία Νίτσα.
2: Το 31, έπαιρνα, πρέπει να ήταν ανοιχτό. Και δεν, όταν μιλάω, δεν κάνει το τούτ. Είναι νεκρό, πάθαμε, για μου, λέει, γενικά.
1: Ήτανε εντελώς, κυρία Νίτσα.
2: Ναι, τώρα όμως αυτό μου φαίνεται πέρα.
1: Εντελώς,
2: ναι. Ναι, γιατί δεν ξέρω.
1: Θα πας σήμερα, κυρία Νίτσα, το απόγευμα στην περιφορά του Αγίου Αχιλλείου?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάω, αύριο?
2: Το Σάββατο θα πάω. Θα πάω πρώτα στην Παναγία και μετά Σάββατο θα πάω.
1: Α, πρώτα, μάλιστα.
2: Πρώτα θα πάω. Ναι, είμαστε καλά, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Χαιρετίσματα από το Σάκη Μπόρο.
2: Αχ,
1: καλημέρα από τον Παλάκα.
2: Εγώ τρώνω εδώ. Σήμερα θα πάω και Βρυξέλλες.
1: Και από τον Καρ... Α, θα πας σήμερα?
2: Ναι, γιατί είναι τελευταία μέρα και θα πάω.
1: Να πας, κυρία Νίτσα, να πας.
2: Είναι Σάκης ή...
1: Ο Σάκης.
2: Α, είναι σωστά,
1: ναι. Ναι, κάπου εκεί πρέπει.
2: Α, για μάτι, μπράβο.
1: Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, κυρία Νίτσα.
2: Είναι καλό παιδί και μάλιστα μη συγνωρίσει ένα παιδί που είναι εξής. Είναι ο πατέρας, είναι οδηγός. Μιλήσαμε χθες.
1: Αχα.
2: Αλλά δεν θυμάμαι πως θέλω το όνομα.
1: Καλημέρα και στον Αστέριο του Γίγαντα εκεί πέρα. Καλημέρα. Κυρία Νίτσα, καλό τριήμερο με Λεβέντισσα. Μπουμπουλίνα μου.
2: Καμάρι μου.
1: Ατελείωτη.
2: Καλά να είναι όλοι.
1: Έτσι. Την ευλογία του Αγίου Αχιλλείου να έχουμε, κυρία Νίτσα.
2: Αμήν, Παναγίτσα, αμήν, καρδιά μου.
1: Αμήν, κυρία Νίτσα μου, αμήν. Καγκελάρε, τι έγινε, αγόρι?
3: Καλημέρα, Νικολάκη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: Χρυσό μου. Έχουμε την ανάληψη του κυρίου.
1: Ανάληψη. Έχετε ρεπό σήμερα, αργία στη Γερμανία, αγόρι τρελό? Ναι.
3: Ναι, αργία. Ναι, αργία. Αλλά εντάξει.
1: Εκείνος ο παλιός, ο φίλος, ο καλός, ο Οθωμανός, τι κάνει, αγαπητέ μου καγκελάρι, ε?
3: Καλά είναι η κόλα μου, γιατί θες να έρθει?
1: Όχι, γιατί τον έβλεπα ότι κάνατε πολύ καλή παρέα, καγκελάρι, κατάλαβες? Γι' αυτό λέει, σε ρωτάω. Τον είχες πολύ...
3: Ζηλεύεις, Νικολάκη μου, ε!
1: Καλά λέει ο Σταύρακας, καλώς την Αργύρο, καλώς την λέει. Φαφού τα τρώει φρούτα και για μας τον τηγαρμάς ο καγκελάριος.
3: Νικολάκη, τώρα...
1: Ποποδέκτης!
3: Για σένα ο καλύτερος καφές είναι ο κερασμένος τώρα, έτσι...
1: Έλα εδώ, λέει, πάμε στο κατάσκομο, θα συμφωνήσουμε για γραμματώσιμο, λέει η καγκελάρια. Η Στελίτσα μας τι κάνει, ρε? Η Στελίτσα μας στη Σταμόκα τι κάνει, φίλε μου, Θεοχαρούλη καγκελάρι?
3: Καλά, την είπα, ήταν η Γαλλία.
1: Ήταν στη Γαλλία, Χρυσό μου.
3: Ναι, τον Μανάρι, ναι. Τι να κάνει γι' αυτό. Εντάξει, τον αγώνα. Χαιρετίσματα στην Ελασσίρ. Χαιρετίσματα στα Τρίκαλα, στην Αγία Παρασκευή στους Ξηραίους. Καλημέρα στον Πόστο Λουκαμέα.
1: Η σκαριά μα ο καταδρομέα εκεί πέρα που δεν έλεξε ούτε ένα 500 ευρώ την κυρία Νίτσα χθες. Θα τον μαλώσω, θα τον μαλώσω, θα τον μαλώσω. Αχ,
3: πες την κυρία Νίτσα, πες την κυρία Νίτσα τον Αύγουστο έρχομαι Ελλάδα να πάω να γνωρίσει την κουπέλα.
1: Τώρα θα την βρει στην Αυστραλία, Καγκελάρη, να ξέρεις.
3: Στην Αυστραλία.
1: Μόλις άκουσε για τον Καγκελάρη, κάτσε μας στην Αυστραλία, λέει.
3: Λοιπόν, καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο, αγόρι τρελό, να είσαι καλά.
3: Να είμαστε καλά, να είμαστε γυρί την ευλογία του Αγίου Αχιλίου.
1: Αμήν.
3: Την ευλογία σου.
1: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα χρυσό μου, καλημέρα τρελιάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα τρελιάρι μου, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Λοβέντα.
1: Παρακαλώ.
5: Κύριε Νικόλα μου χρυσέ.
1: Άμα, πιστό, κύριε, περίμενε. Στέφανε, κύριε, περίμενε, τώρα μπερδεύτηκα. 32, κύριε Στέφανε. Έπεισε ο κύριος Στέφανος, έπεισε. Ηλία μου.
5: Κύριε Νικόλα μου χρυσέ.
1: Έλα Ηλία μου, έλα φίλε μου, έλα.
5: Καγκελάρη, πες και μια καλημέρα και στο Βόλο. Είπες Τρίκαλα, Καρδίτσα.
1: Να σε, άντε με.
5: Α, πες
1: και μια στο Βόλο, φίλε, έτσι μπραβό. Ούτε σου τίρνα που δεν είπε, φίλε. Ούτε σου τίρνα που δεν είπε. Αποστόλη σου στον Ερ, καλημέρα. Χαιρετίσματα. Ρίξε ένα ζάτσινε για τον Σνούπι. Ωμπω, αμάν, χαιρετίσματα.
5: Όχθια πράγματα πρωί τώρα.
1: Να μπράβο, καλημέρα κύριε Λόλα μου.
5: Όχθια πράγματα πρωί πρωί.
1: Έτσι, ένα ζάτσινε τον Σνούπι λέει ο Αποστόλης. Καλημέρα, χαιρετίσματα Ηλία από τον Αποστόλη του Ζουνέλ.
5: Να είναι καλά, όχι ζάτσινε πρωί πρωί για τον Σνούπι, δεν είναι αυτό το πράγμα καλό.
1: Το Σνούπι του φίλου μας, το καλό μας ομιλή. Λομπάρντο, Λομπάρντο, Λομπάρντο.
5: Εργοτέχνης.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα. Α, έστειλε, βλέπω τώρα στο Κουτσομέρκο είναι τώρα. Α, έστειλε τώρα Ηλία μόλις. Να τους.
6: Buenos días, Ηλία. Buenos días.
1: Έλα ρε Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο.
6: Buenos días, Ηλία. Buenos días.
5: Βρήκατε τις κυρίες σας την Παναθηναϊκή τώρα να βγάλετε γλώσσα.
1: Άσε μας ρε παρολίγο και πελούχε τώρα. Να...
5: Άμπρα. Καλά είναι. Καλά είναι.
1: Buenos días όλα. Εδώ βλέπεις ότι... Άμπραβο. Οχ, αμάν, οχ, μέσα, άκου τώρα, φάρμακα Ρανίκας.
5: Νίκο, σε παρακαλώ, βάλ το λίγο να το ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, θα σε περιλάβω και σένα γιατί με έστειλε και ένα γραμμένο μήνυμα τώρα, φίλε, εδώ πέρα. Θα σου δώσω μία, ένα φάρμα.
6: Ψυχίατρε, καλημέρα σε όλο το fan club της εκπομπής και μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο κιλοντάρχη. Κιλοντάρχη, έμαθα ότι πήγε στην Αθήνα και έκανε casting για τον deal. Μετά φταίω εγώ που σε λέω κλειτσοτάγαρο να πούμε. Εσύ που να πας να κάνεις κάστη στο Σιρινάκι βρε μαλάκα. Να τους δείξεις εκεί τα κρυφά σου τα λέτε να ξεκινήσεις.
1: Πέστα ρε, πέστα, πέστα, πέστα.
6: Έλεος ρε, έλεος.
1: Λοιπόν αγαπητέ μου Ηλία, τώρα θυμήθηκε ένα site εκεί από την Ελασσόνα και έγραψε για τον κιλοτάρχη ότι είχε πάει στον deal. Αλλά αυτό είχε γίνει πέρυσι το Φεβρουάριο. Αλλά δεν τον καλέσαν γιατί φοβήθηκαν ότι θα τους έπαιρνε όλα τα φράγκα.
5: Είναι και αυτό.
1: Άμπρα. Σάκι, Σάκι, ο Λέλος. Πού είναι ο Λέλος?
7: Λέλο το Λελάκι. Γεια σου Λέλο.
8: Γεια σου, γεια σου Σάκη Τζιλ.
1: Γεια, βρελέ, ο Σάκι.
7: Στο Λέλο το Λελάκι.
1: Καλό στο Λέλο, νάτος.
8: Ψηφίας έγινε Buenos Dias. Buenos Dias, Ηλία.
5: Buenos Dias, Σάκη.
1: Buenos Dias, Σάκη.
8: Ψηφίας έγινε Buenos Dias.
1: Buenos Dias, Σάκη. Buenos Dias. Αμπράβο.
5: Αμπράβο.
1: Αμπράβο.
5: Εμείς τρώμε το χαλί για σας φέτος. Άμα το πάρετε και φέτος, τραβάτε πέσει του Μπειραιά όλοι μέσα.
1: Όλοι μαζί εκεί, στο Πλημμύρα. Θυμάσαι παλιά που άνοιγε ένα στέκιο Πλημμύρας εκεί με τους φυτούς οι κουρνέδες.
5: Εμείς κάναμε τα πάντα φέτος για να σας βοηθήσουμε, δεν περάζει.
1: Αμπράβο. Άνοιξε ο Πλημμύρας, Σάκη Τζιλάκα μου, αγόρι μου. Κύριε Ηλία μου χρυσέ, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πως είσαι, κατά πού είμαστε σήμερα, Ηλία μου, Ζαμπλιάκι.
5: Εδώ, εδώ, το πήκα. Αντάργησε πάλι, κρύο έχει ρεγαμό, το τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να, εντάξει, λίγο μπορεί να έχει μια ανακατουσούρα σήμερα, αλλά από αύριο μετά είναι μια χαρά τα συστήματα, φίλε μου, Ηλία Ζαμπλιάκι, άρχοντα. Πεχταρά μου.
5: Λέγαμε εδώ πέρα για χαλάζια, για βροχές, στην πυρκή δικιά μας δεν έχει
1: δίκιο. Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ, είμαστε.
5: Λένε οι πανεπιστήμονες ότι μέχρι τέλος του μηνός ο καιρός θα είναι σταθείς. Τι να πω.
1: Οι πανεπιστήμονες είναι διαπάσα νόσο και μαλακίαν, φίλε μου Ηλία.
5: Ναι, ρε φίλε.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
5: Αυτές οι κάμπλες οι κεφάλαιοι.
1: Έτσι ακριβώς. Πώς λέει, πώς τον έλεγε. Σ' αγάπησα, μ' αγάπησες, γίναμε ένα-ένα, μα εγώ σε ξαναγάπησα και γίναμε 2-1. Έτσι. Ακριβώς, φίλε μου Ηλία Τζαβλιάκη. Έτσι.
5: Τι άλλο κύριε Νικόλα μου έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου Ηλία, δόξα. Ω, καλημέρα μπισκούτη. Ηρωικό σικούριο, ρε κάργα! Καλημέρα και στο Μακρυχώρη, λέει ο φίλο Μωτάκη. Γεια σου, Λετάκη, καλημέρα στο Μακρυχώρη.
5: Καλημέρα στο Μακρυχώρη, καλημέρα στο
1: Λετάκη. Άρα, φίλε μου, παιχταρά μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Πούρι, γίγαντα!
5: Έλα, γόρι μου, ρίξε μια μπάλτα για τα λεπεντόπεδα που σου έχω.
1: Το Ναουνούλης, πώς τον είπαμε στο μικρό του Ναουνούλη.
5: Χριστός
1: Ναουνούλης, ο ένας και μοναδικός.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
9: Την παλατέζα, την παλατέζα.
1: Χριστάλα Ναουνούλη, για πάρτι σου.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, Χριστάλα Ναουνούλη.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Αφιερωμένη special παρακαλώ η παλαντέζα ήταν για τον Χριστάλα τον Ναουνούλη. Ναουνούλης φίλε μου, έτσι μπράβο. Ναι, ναι. Έτσι έτσι, πω, μεγάλος παίχτης. Καλημέρα Κώστα Κάτσι Άρθρο. Ατελείωτος φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Ατελείωτος ένας. Δεν παίζεται με τίποτα Ναουνούλης.
5: Τα μπελάκια βγάζουν ατελείωτος.
1: Καλημέρα λέει από τον Αρμό. Θανάσης Νασιάρας, ο ήρωας, ο πρωταθλητής λέει. Εγώ είμαι λέει. Το ξέρω με Θανάση.
5: Εννοείται
1: Θανάση.
5: Με την αξία του, βέβαια.
1: Μπράβο Θανάση, μπράβο Θανάση. Μπράβο Θανάση, μπράβο.
5: Και Γιάννης
1: Μπακάλης, έτσι μπράβο.
5: Δίδυμο δυνατό.
1: Δίδυμο πάρα πολύ δυνατό, φίλε μου. Δίδυμο πάρα πολύ δυνατό, φίλε μου, Ηλία Τσαβλιάκη, άρχοντα. Να δω χαιρετήματα σε όλο το αγαπητέ μου Ηλία.
5: Σε όλο το επιτελείο.
1: Και σε όλο έτσι, μπράβο. Και αν κάνεις κανιά βόλτα και χαιρετήματα στον ηρωικό ματζαφλάρα μας.
5: Πιστεύω να γίνει αύριο μάλλον.
1: Βλέποντας και κάνοντας φίλε μου Ηλία.
5: Κυρνικό, αύριο έχουμε αργία.
1: Αργία του Αγίου Αχιλίου, έτσι μπράβο, μεγάλη χάρη του αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Έτσι,
5: γιορτάζει
1: έτσι.
5: Πόλη μας.
1: Γιορτάζει πόλη φίλε μου αύριο, έτσι ακριβώς λοιπόν, φίλε μου.
5: Καλημέρα, καλώς να... περίμενο και Νικόλα Μορσέ.
1: Να είμαστε καλά φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
5: Να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ηλία μου, καλημέρα φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Καλό τρίμερο, παρακαλώ.
10: Έλα Νικό.
1: Έλα κύριε Στέφανε.
10: Έπεσε η γραμμή προηγουμένως.
1: Σηκώθη όμως κύριε Στέφανε. Μπορεί να έπεσε εμένα, αλλά σηκώθηκε δε. Νάτος και νάτος και ο φίλος μου ο Στέλιος από το Ηρωικό. Νέο περιβόλι Στέλιο.
11: Καλά φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στελάρα γίγαντα. Τι κάνουμε Στέλιο, πώς είμαστε?
11: Καλά, καλά φίλε, αλίγου χαζουψυχαλίζει εδώ.
1: Πήρε, καλημέρα Στέλιο, καλημέρα από τον ήρωα τον κύριο Στέφανο, Τρίκαλα Καλαμπάκα και ιστορικά μετέωρα αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούνη. Καλημέρα χαιρετήματα, καλημέρα. Μιχάλης Ντάσιος από τη... ο Μιχαλάρας ο Ντάσιος, ο ήρωας.
11: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη σε όλους.
1: Έτσι.
11: Εκεί τι καιρό έχει, την ψυχαλίζει, όχι.
1: Αγαπητέ μου Στέλιο, πριν από κανένα μισάωρο πήρε ένα τσουρτσούρισμα έτσι, αλλά τώρα εντάξει, καλά είμαστε, μια χαρά. Ξάνοιξε. Ξανοίγει, φαίνεται ότι ξανοίγει το σύστημα, αγαπητέ μου Στέλιο, το δακούλι. Ας κάνει ό,τι θέλει να πούμε, τι να κάνουμε, χαζόρεσαι.
11: Όχι, μπρε, όχι, δεν μας πειράζει, να κάνει ό,τι θέλει.
1: Άμπραμπο, τι λέει, πώς καλοξημερώσαμε, όλα καλά, Στέλιο.
11: Καλά, ρε φίλο, καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Αυτά είναι, καλά. Μπράβο Στέλιο, έτσι, μπράβο Στελάρα μου.
11: Καλά, εκεί και τίποτα άλλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα εκεί.
1: Τον έχουμε σε δαιμονιώδη φόρμα, μόνο που μου συνοχώρησε την κυρία Νίτσα και πήγε χθες εκεί και δεν τσέδειξε ένα 500 ευρώ.
11: Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Τι έλα, ρε Στέλιο τώρα, η καημένη ήθελε δηλαδή ένα 500 ευρώ. Πώς είναι.
11: Την επόμενη φορά.
1: Δεν πειράζει, ας πάει και τα πολλιά.
11: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ραϊδόν. Τον άλλο του Βασιλάκη, του Κυρίτσου, του φίλου μας.
1: Έχει μεγάλο πάρτι σήμερα σε λίγο εκεί πέρα, στην Παπαναστασίου εκεί πέρα. Έχει μεγάλο κουσκούς σε λίγη ώρα εκεί πέρα. Θα μαζευτούν όλα. Έχει μια καλή μάζοξη σήμερα, θα μαζευτούν εκεί πολύ πιστολάτη.
11: Αχα, θα είναι μάλιστα, καλά, καλά, θα περάσουν καλά.
1: Έτσι, καλά να είμαστε στη Λάρα μου.
11: Να είμαστε καλά και στο στιχουργό μας, τον Γιώργη, καλημέρα. Και σε όλα τα παιδιά.
1: Έτσι, καλό τριήμερο Στέλιο, διότι αύριο το μαγαζί ήταν κλειστό, ένεκα του Αγίου Αχιλίου.
11: Είναι κλειστό το μαγαζί σας αύριο, το δικό μας από εδώ είναι ανοιχτό, δεν κλείνει καμιά φορά.
1: Άμπραμ, εμάς όμως ένεκα τιμούμε τον Άγιο Αχίλιο και του κλείνουμε φίλε μου έτσι, κλειστόν.
11: Έτσι, κλειστόν, να τα πούμε από Δευτέρα, καλό τριήμερο να έχετε.
1: Να είσαι καλά Στελάρα μου, καλό τριήμερο και σε σένα.
11: Έγινε ρε φίλος, έγινε.
1: Γεια σου ρε Στέλιο, γεια σου Στελάρα μου γίγαντα, γεια σου Σίβλε μου, γεια σου Στέλιο μου Λεβέντη γίγαντα. Κύριε Στέφανε τι γίνεται, πώς είμαστε?
12: Νίκο, το 31 που προχθές που είχε προβλημά το σχηματίζω κάθε μέρα και δεν κάνει τίποτα τώρα.
1: Δεν κάνει τίποτα για να το πω στους 31, παρακαλώ.
13: Καλημέρα Νίκο.
1: Νάτος, Χρήστος Ιμπέκης, Χριστάρα. Καλώς το Χριστάρα το μοντέλο από το Βόλο που τρώνε τον κόσμο όλο.
13: Καλημέρα κύριε
1: Στέφανε. Δεν ξέρω αν έλαβε το μήνυμα χθες που τραγουδάει στα Βρένια. Φίλε μου, στην Κοκκινόγη, πώς την είπαμε?
13: Ναι, Κοκκινόγη.
1: Στην Κοκκινόγη, μπράβο, έτσι. Στην Κοκκινόγη, έτσι. Τι κάνουμε με.
13: Θα πάρω τον κιλοτάρ και να πάω να κάνουμε κανένα τρίτο.
1: Φίλε, εκεί θα κάνει με πολύ μεγάλη ταραχή. Φίλε, ετοιμάζεται ήδη από τώρα να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός, θα κάνει πολύ μεγάλη ταραχή ο κιλοτάρχης εκεί. Για ξέρω, αν μπει ο κιλοτάρχης και κάνει ταραχή, τελείωσε.
13: Ταραχή πάντα, αυτός και πάντα ζεις.
1: Να σκεφτείς παλιά, τον θυμάμαι ένα βράδυ ιστορικό, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Χριστάλα Ζεμπέκη, αγαπητέ μου Γιώργο Κοζουμίδη και αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Εδώ από τη τραγούδα για ο Μικερτζής ήταν πάνω και λέει, του παίρνει το μικρόφωνο ο κιλοτάρχης και λέει, ας το πω εγώ καλύτερα. Και με παίζεις με τα μάτια και με κάνεις παιχνίδι τρελό, παρακαλώ.
13: Θα πάμε με το.
1: Και του λέει, πάρ το μικρόφωνο μεγάλε κιλοτάρχη και παίξε μπάλα μόνο σου, του λέει ο Γιαννάκης ο Μικερτζής.
12: Χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά του
1: το Χριστό. Χρόνια πολλά λέει ο κύριος Στέφανος και για τα γενέθλια που είχες.
13: Να είναι καλά, να είναι καλά κύριε Στέφανο.
1: Για πού είμαστε σήμερα φίλε μου, Χριστάλα Ζεμπέκη γίγαντα.
13: Τώρα μόλις πέρασα το χωριό του Ζουνέλ, Ορθοφωνή και βαδίζω προς Τριγώνα. Πάμε Κέρκυρα σήμερα.
1: Α, πας για Κέρκυρα φιλαράκι. Ω, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, special χαιρετίσματα, ήταν στη Σκόπελο.
13: Άντε ρε, ένα το Βαγγέλα.
1: Με το ένα το Λύκειο, ένα το Γυμνάσιο, δεν θυμάμαι τώρα, θα τον ακούσει λίγο.
13: Άντε καλά, έκανε καλά.
1: Έδωσε ρεσιτάλ, φίλε, και βράχνεσαι γιατί τραγούδα για τα πάντα. Ποιος το είπε για τους μάγκες.
13: Ναι. Θα πάμε τώρα, ξέρεις, στη Βουτινό Υγεία και θα δώσω και το μικρόφωνο στο κιλουτάρχη.
1: Εκεί φίλε, όπως και δίποτε θα το δώσεις φίλε μου Χριστάλα Ζεμπέκη, να είμαστε, γιατί είναι Ιούλιο, έχουμε ακόμα ένα καιρό να πούμε, σε κανένα δυο μήνες είναι να πούμε, να είμαστε καλά.
13: Έχω επιληθεί τώρα και το κοινόγι τώρα, πώς θα πού είναι άνερα. Είναι προς το κουκκινοπλόγι, επιθύω.
1: Η κουκκινόγι, θα κάτσει να ρωτήσω τον πρόεδρο μου που σκέφτει. Πρόεδρε!
14: Καλημέρα!
1: Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα! Καλημέρα Γιώργο Κοσμίνη, καλημέρα!
14: Καλημέρα κύριε Ζεμπέκη, κύριε Στέφανε!
12: Καλημέρα Γιώργο!
1: Οι κοκκινόγοι κατά πού είναι, μήπως ξέρεις εσύ πρόεδρε?
14: Δεν ξέρω, τα χωριά της Λαχτόνης και απάνω.
1: Θα μας ενημερώσει τώρα, θα μας στείλει μήνυμα ο Κουτσομέρκος και θα μας πει εκεί πέρα ακριβώς πως τα πού είναι, για να ξέρουμε από τώρα να τον βάλουμε μέσα στο αυτό. Πρόεδρε, τι κάνουμε, πού είμαστε σήμερα?
14: Θα σου δώσω τα ωραία τρίκαλα, πάω στον κύριο
1: Στέφανο.
12: Καλώς να σε δεχτούμε.
1: Αμάν, είσαι για τα ωραία τρίκαλα.
14: Τρίκαλα καλά πάκα.
1: Κύριε Στέφανε, ευκαιρία κάποια μέρα να γνωριστείτε με τον αγαπητό πρόεδρο.
12: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι, λέει ο κύριος Στέφανος, αφού γνωρίστηκε με τον Θεοδόση. Α, μπράβο, έτσι. Τρίκαλο σήμερα, καλαμπάκα, πρόεδρε. Γεια σου Προκόπη, γίγαντα.
14: Θα κάνω μια γρήγορη μάλλον καλή διάρα που πετύχω του Θεοδόση.
1: Το μεγάλο γίγαντα, το φίλο μας ο Θεοδόση, τον άρχοντα το μεγάλο Καλυβίων. Όλα καλά πρόεδρε, όλα υπό έλεγχο.
14: Πάντα.
1: Μπράβο
14: Γιώργο. Όταν είμαστε περιφερειακά έχουμε τα πάντα, όταν είμαστε εκτός δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα.
1: Δεν πειράζει Γιώργο μου, έτσι δύναμη, αισιοδοξία και εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό να πούμε και όσα πάνε και όσα έρθουν και παράμε στον πτάνο. Οδυσσίας Παλαιολόγου, Άλκης Παλαιολόγου, χαιρετάνε.
14: Καλημέρα το Καρβάκι, τον Αμικρό Οδυσσέα.
1: Έτσι, να είμαστε καλά και καλό τρίμηνο. Αύριο που θα είσαι πρόεδρε, γιατί αύριο εμείς εδώ αργούμε αύριο.
14: Αύριο έχει πρωινό καφέ με βούλη Παπαμιλή.
1: Α, από πίσω εκεί στο παλιό.
14: Εκεί. Και μετά έχει λίγο φάρσολα και πολύ καρδίτσα.
1: Α, μάλλον εμείς αύριο θα είμαστε αραχτοί ενέκα του Αγίου Αχιλίου, αγαπητέ μου πρόεδρε, και καταλαβαίνετε και καλά που σου πλήρω.
14: Εμείς όταν έχουμε αργία κάπου πάλι και αμαλού, δεν.
1: Το έχω πιάσει το νόημα πρόεδρε, το έχω πιάσει φίλε μου. Τίποτα, να είμαστε καλά και καλό τριήμερο Γιώργα ρε.
14: Καλό τριήμερο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους, την κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα.
1: Σε όλο τον κόσμο φίλε μου, έτσι.
14: Σε όλους όσους μας ακούς την πρωινή ζώνη.
1: Να είμαστε καλά Γιώργο, γίγαντα. Αμήν. Χριστό.
13: Νικό,
1: έλα, έλα.
13: Καλά πρόεδρος είναι, χθες τον αντάμωσα πάλι, φώναζε Ζιμπέκς, χτιάστηκα πάλι. Τι έχω φώναζε πάλι ρε.
1: Τον βρήκες στο Βόλο.
13: Έλα φίλε, αν είναι δυνατό λέω.
1: αφού σου είπα λέω, εσύ και ο πρόεδρος πάτε στο Βόλο, σου είπα. Α, τον πέτυχες, ε.
13: Ναι ρε, φώναζε Ζιμπέκς,
1: Ζιμπέκς, Ζιμπέκς. Ρε Χριστέλα. Ο μεγάλος γίγαντας, μεγάλος Διογέννης, πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης, ο Αρκούδας, χαιρετάει, σπέσια, αλλά αγαπητέ μου, Χρήστος Ζιμπέκη.
13: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, να είμαστε καλά.
1: Γιαννάκης Κοστούλας, ομάδα ανακύκλωσης, αγιά!
13: Γιάννης Κοστούλας, είναι το φιλαράκι.
1: Φοβερός, γεια σου Διογένεια, Αλανιάρη μου. Γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα, χαιρετίσματα είπα, ναι ναι.
13: Θα τα πούμε, ναι. Γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα. Θέμη Καράκη Κάργα.
1: Θέμης, ολέ.
13: Καραπιάλα.
1: Και λοιπές δυνάμεις φίλε μου.
13: Να
1: είμαστε καλά φίλε μου Χριστάρα, γίγαντα. Κέρκυρα είπαμε, ε.
13: Κέρκυρα τώρα, ναι, Κέρκυρα.
1: Ωραία, φίλε. Θα έγινε διανυκτέρευση, πήγε. Ε? Μπαμ, μπαμ, ας το μπαμ, μπαμ, φίλε μου.
13: Μπαμ, μπαμ, ναι.
1: Οπότε, να μας ενημερώσει τον καιρό, τη Δευτέρα, φίλε μου, ότι παίζει τη Συγκέρκερα για να ξέρουμε κι εμείς. Ξεκίνησε τον Ταλαβέρ, ε.
13: Ναι, εγώ προχθές
1: είχε
13: δύο μεγάλα, δύο θηρία.
1: Εγώ είχε δύο θηρία προχθές, ε.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, μιλάμε για 500 μέτρα.
1: Άρα Χριστάρα, να σε καλά Χριστάρα μου, γίγαντα.
13: Άλλη, καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα, καλό δρόμο και προσοχή Χριστάρα μου.
13: Γεια, γεια.
1: Γεια σου Χρήστο Ζεμπέκη, γίγαντα. Γεια σου Χριστάρα μου, Ζεμπέκη, γίγαντα. Κύριε Στέφανε, όλα καλά, στα Τρίκαλα.
15: Όλα καλά.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε.
15: Είχαμε.
1: Ε?
15: Συννεφιά βαριά είχαμε το πρωί.
1: Κι εμείς βαριά είχαμε, κύριε Στέφανε, αλλά τη μαλακώσαμε τώρα.
15: Ξέρω, ο Άγιος ο Κύριος θα μας βρέξει, δεν μας κάνει αύριο.
1: Να δούμε. Να δούμε, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, τίποτα. Έτσι, να έχουμε ένα υπέροχο τρίμηρο, να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε. Πεχταρά μου,
15: πολλά,
1: μεγάλε.
15: Έτσι. Αχίλωσε να σας προστατεύει όλους.
1: Έτσι, κύριε Στέφανε, γίγαντα, έτσι, έτσι.
15: Και να είστε καλά. Αυτά.
1: Και τα λέμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός, κύριε Στέφανε.
15: Βεβαίως, τη Δευτέρα πρώτο Θεός.
1: Τον αγαπημένο μας κύριο Στέφανο τον καλημερίζουμε και το ευχόμαστε ένα υπέροχο τρίμηρο, παρακαλώ, έτσι, μπράβο, παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
16: Νίκος Χαϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
16: Γιώργιος Βλαχόπουλος, εγώ.
1: Κυρατούλα σου 66-15-1. Στη χουριά μου τι κάνεις? Πώς είσαι στη χουριά μου, τι κάνεις?
16: Καλά, τον Στέφανο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σου κύριο. Καλημέρα και χαιρετίσματα στο φιλαράκι μας, σου καλό, το μεγάλο Χριστάρα τον ΟΤΕ. Αμάν, τι λέει ρε φίλε. Ο Πετσίκος ο Λεβέντης, Καραπιάλας, έλα, ο Καραπιάλας στα όπλα, έλα Καραπιάλα.
17: Ε, Χαϊδάρα μου όνειρο, καλημέρα, καλή Πέμπτη. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα σήμερα, κάργα. Αλλού ρε, αμάν.
1: Αμάν.
17: Μας έκλεισε η φωνή από το τραγούδι χθες στη Σκιάθο.
1: Στη Σκιάθο.
17: Με ένα το γυμνάσιο Λάρισσας. Τα κάναμε όλα, όλε!
1: Όλε, λίμπα! Λίμπα!
17: Μπατμάν, Βαλτινόπιστεν και γύρνα στα μετόπιστεν. Πάρει και τον Καρακώστα μαζί και αλλούρε, αμάν!
1: Ξαναρίχτω αυτό, φίλε μου, ξαναρίχτω!
17: Μπατμάν, Βαλτινόπιστεν και γύρνα στα μετόπιστεν. Πάρει και τον Καρακώστα μαζί και αλλούρε, αμάν!
1: Μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα!
17: Α πούμε χρόνια πολλά στους Αχιλέιδες για αύριο. Και ειδικά στο Μέγα Μάστερ Αχιλέα Μπασδέκη Καροσερίση Φαρσάλων. Γεια σου ρε Αχιλέα γίγαντα.
1: Γεια σου ρε Αχιλέα, χρόνια πολλά στη Χουργέ. Πες τον κατάρι τον Αχιλέα από τον Μπασδέκη που γιορτάζει αύριο.
16: Αλόγιστον είναι πολύ βαριά. Δεν ασχολεί κατάρι πια.
1: Στη Χουργέ βάλε και μια όπισεν για τον λαού, λαού τον Παπα-Νικολάου.
16: Βάλε μια
1: όπισεν, κοίτα
16: μια
1: όπισεν. Α, μπράβο, κοίτα τα μετώπισεν, έτσι. Καλημέρα Δημήτρη Μελετιάδη μου, γεια σου Δημήτρη Κατσάρα μου, γίγαντα, στη Χουργέ.
16: Ένα...
1: Αλλούρε, για τον φίλο μου τον Αποστόλη.
16: Αλλούρε.
1: Για τον Κυρτάσο τη Χαλκίδα, αλλούρε.
16: Γεια
1: στον Δωρή Βυσαρίτη μου, γίγαντα, από το Κυψελοχώρι. Καλημέρα, αρχηγέ μου, καλημέρα. Πατριαρχάρα μου, γίγαντα, παιχταρά μου, τι κάνει. Στη Χουργέ. Να, ο Ραφαήλ, Ραφαήλ που είσαι, ρε.
18: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε όλους που σας ακούνε. Την καλημέρα μου στην όμορφη και ιστορική Τσαριτσάνη.
1: Ναι, Ραφαήλ.
18: Καλό τρίμηρο να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
18: Την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
1: Όλε.
18: Στο αδερφάκι μου εκεί που μας ακούει στο Μορφοχώρι.
1: Ναι.
18: Στο Ζουπού που μόλις τώρα μας ήρθε.
1: Καλημέρα στο Ζουπού.
18: Στο μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσιάτα.
1: Άξιος.
18: Στο αγαπητό κύριο Στέφανο,
1: ναι,
18: και στον αγαπητό υπουργό μας. Αν μπορείτε να μας πει το καντάρι. Αλλούρε.
1: Στην Γουργέ, πες το καντάρι λίγο.
16: Πάρτο.
1: Πάρτο.
16: Εδώ η ζωή είναι πολύ βαριά. Δεν θα σκόνει το καντάρι πια.
1: Το καντάρι ήταν αφιερωμένο και τον Βασίλη του Μαλαμά. Φάρμα Πατσούρα, Δημήτρη μου.
19: Καλημέρα Νίκο με τα ωραία σου τα ψαλιδάκια.
1: Γεια σου ρε μεγάλε Φάρμα Πατσούρα, γίγαντα. Καλημέρα. Στην Γουργέ. Ένα αμάν για σου βίρο να ζησόπουλε, Κώστα Κάτση, στον Δωρή Λύρα, το Λύρα, όπου Γκρυμπουγιάννης, όπου πιλότε μου, που, τον πιλότο, περίμενε.
20: Τα ακούω γαργαλιέσαι, γαργαλιέσαι, γαργαλιάνε μου, γαργαλιέσαι.
1: Γαργαλιέται.
20: Αρβανιτάκο, τον παίρνει, τον παίρνει.
1: Τον παίρνει και γέννη, φίλε μου, ναι, ναι, το...
20: καλημέρα Νικόλα, γεια σου. Καλημέρα Γίγαντα.
1: Γίγαντα.
20: Αρβανιτάκο. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, του βλέπεις,
1: του βλέπετε, του βλέπω, ξέρω εγώ, μισά μισά. Έρχεται μεγάλε, Γκρυμπουγιάννη.
20: Γαργαλιέσαι,
1: γαργαλιέται. Έλα στη Γουργέ.
16: Νικό.
1: Ποιε.
16: Να πούμε χρόνια πολλά για αύριο στον Αχιλέα
1: που στον Αχιλέα που γιορτάζει αύριο. Για να δούμε και το παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Αλλούρε.
1: Αλλούρε. Τάσο.
21: Αλλούρε.
1: Τάσος είσαι ρε.
21: Καλημέρα.
1: Πω, Τάσο, τι γίνεται, ρε!
21: Καλά, Νικόλα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Τασάρα, κολοφοντικά μου, πώς είσαι,
21: Νικόλα.
1: Δυνατός?
21: Δυνατός, δυνατός.
1: Τι λέει, πώς καλό ξημερώσαμε σήμερα, Τασούλοι?
21: Καλά, βροχούλα, έχουμε.
1: Άρα, να δούμε. Άρα, να δούμε. Θα κάνεις κανένα γυρβουλιά σήμερα εδώ πέρα προς το κέντρο ή όχι?
21: Όχι, πουλάκι, όχι.
1: Προς τα εκεί.
21: Έχω ένα φίλο άλλο, θα βγω έξω, δεν ανάβω.
1: Α, κατά πού θα πάτε, φίλε μου, Τάσο, κολοφουδιά?
21: Πέφτει το Γρηγόρη μου να πάλι και...
1: Τι κάνει ο Γρηγόρης ο Λεβέντης, μόλι, πώς είναι, ρε?
21: Καλά
1: είναι.
21: Καλά είναι.
1: Mm.
21: Άμα ξυπνήσει νωρίς, λέει, θα σε πάρει τηλέφωνο.
1: Καλά, κλασικά πέρα στον
21: ναι.
1: Τώρα θα πας στο Σάββατο στο κηπίδο?
21: Θα πάμε την Δευτέρα.
1: Πάμε να δούμε εκεί πέρα. Αχ, αχ, Τασούλη μου.
21: Θα πάμε να βρίσουμε λίγο.
1: Να ξεχαρμανιάσουμε, να ρίξουμε.
21: Μόνο τον κούλια να βρίσουμε.
1: Α, μπράβο. Όλος μαζί τους φέρνει μπάλα τώρα. Δώσε, κάνε καμπύλε, δώσε.
21: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το τατρόμητο, ε.
21: Αλούρε.
1: Αλούρε.
0: Αλούρε.
1: Τι κάνει, κυρία Κολοφωτή?
21: Στυλάρα, τι κάνει ο Στυλάρα?
1: Ε?
21: Ο Στυλάρα, τι κάνει?
1: Καλά είναι, μια χαρά.
21: Καλά είναι,
1: μια χαρά είναι, φίλε μου.
21: Άμα πάρ, δώσε χαιρετίσματα.
1: Καλημέρα, Στέλιο, εξιδρόμη, κάργα, φίλε μου, κάργα, κάργα. Κυρία Κολοφωτίνα, καλά, Τάσο μου?
21: Καλά, πίνουμε καφεδάκι.
1: Χαιρετίσματα πολλά, Τασούλη μου.
21: Ευχαριστώ, Νικουλάκη.
1: Καλό τριήμερο να έχουμε με υγεία, Τάσο.
21: Τώρα πότε?
1: Δευτέρα πρωί, πρώτο Θεός, Τασούλη.
21: Ωραία, ωραία.
1: Να είμαστε καλά, Τασούλη μου.
21: Τα λέμε, Νικουλάκη.
1: Γεια σου, Τασάρα μου, Λεβέντη, άρχοντα. Έλα, στη γουργέ.
0: Άμα δεν μας δίνεις, πας πόδι, γερ.
1: Πώς?
0: Αν σπάς, δεν... Δεν
1: ναι.
0: Πάσες χέρι, πόδι, ξεγώ, κεφάλι, δεν έρθει να συνοφόρεσαι πάλι.
1: Αν δεν σπάσεις πόδι, χέρι, κεφάλι, δεν έρθει να σε πάρει τα συνοφόρο.
0: Ναι.
1: Γιατί, τι έγινε στην κουριέ?
0: Να, που λέω εγώ το πόδι, εγώ.
1: Και παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχεται?
0: Ναι, κλείσω στα εξωτερικά εδρία.
1: Πουα, και άμα, και πώς θα πας εκεί?
0: Θα βρω κόρπο.
1: Τι πήρες τηλέφωνο και δεν ήρθαν?
0: Αφού μιλάνε, δεν μπορούμε.
1: Πώς?
0: Δεν μπορούμε να έρθουμε έτσι.
1: Α, πρέπει να κλείσεις, αυτό και να έρθουν μετά, ε.
0: Πρέπει να πες κάτω, να σας πάμε από κάτω.
1: Ωχ, ρε σιγουριά. Τι τραβάμε και δεν τα μουλουγάμε. Θα του βρεις το κόλπο εσύ, σιγουριά μου, μη φοβάσαι. Έτσι, μπράβο, θα του βρεις το κόλπο εσύ. Σιγουριά!
0: Αυτό θα έκανε γυριάς, μαλάκας.
1: Άστα, μην τα συζητάς, σιγουριά μου. Να προσέχεις τη γουργία μου, Λεβέντη, διότι σε θέλουμε να είσαι πάντα καιρός και δυνατός στα όπλα. Χρυσή πένα της κεντρικής Ελλάδος και όχι μόνο. Καλό τρίμηνο και να προσέχεις τη γουργία μου. Άρε, στη γουργία μου, γίγαντα, παρακαλώ.
2: Έλα, γίγαντα, καλημέρα.
1: Στελάρα, νάτος.
2: Έλα, γίγαντα, καλημέρα.
1: Έλαβε το μήνυμα.
2: Άκουσα τον Κολοφωτιά.
1: Έλαβε το μήνυμα του μεγάλου Τάσο Κολοφωτιά.
2: Τα σάρα, ναι, ήταν τα λιάτα τότε, ρε Νικούλα. Περάσαμε, ναι.
1: Έπιανε στην μπουλντόζα τότε, φίλε μου, Στέλιο, άρχοντα.
2: Αυτοί οι πικυρικάδες, γιατί ήταν πιο μικρός από μένα εγώ.
1: Ο Τασούλης.
2: Ναι, βέβαια, μικρός. Εντάξει, δεν είχαμε μια τέτοια, όχι πολύ μικρή, μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν Νικόλα αετή, όταν λέμε αετή, στα μηχανήματα έργων. Η μπουλντόζα, η φορτωτής, η...
1: Ο Τάσος είχε μεγάλη μπουλντόζα, Στέλιο.
2: Α, ναι, μεγάλη, την Κομμάτσου. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή δεν ήταν ο χειριστής. Ήταν, ας πούμε, βοηθός χειριστή, εντάξει. Πήρε τα πτυχία μετά και λοιπά και λοιπά.
1: Τα πήραμε τα πτυχία, φίλε μου, Στέλιο, τα πήραμε τα πτυχία, Στέλιο, άρχοντα.
2: Αλλά ήταν όμως η κόλλα αετή, όταν λέμε αετή, αετή.
1: Αετή.
2: Ναι, βέβαια, σου λέω. Δεν ήταν δίκαια, δεν ήταν τέτοιο να πούμε. Και μετά μιλάμε για βουνά, για πλαγίες, για τόνα, για τάλο. Ήταν και επικίνδυνα να πούμε.
1: Λαμβάνει τα σήματά σου τώρα ο μεγάλος γίγαντας Τάσος Κολοφωτιάς.
2: Γάμισε τα κομμάτια.
1: Ναι. Κόπα καμπάνα κάργα, πόλης Κερβανίδης.
2: Πόσες Κερμανίδες, λέει, τέτοιο, πού ήρθαμε, λέει, ήρθαν τα φιλαράκια, μόνο και ψάχναν, γιατί βγαίναν μαζί, να πούμε.
1: Θα πέσω κάτω από τη μαγκιά και ποιος θα με σηκώσει.
2: Ναι, με μπουζούκι χαρίτος από το φάκελο αναδιάστημα μικρό κλπ. Και όλα τα σκυλιά της νύχτας, όλα τα σκυλιά!
1: Όλα τα σκυλιά, γάμ, γάμ, γάμ, γάμ, γάμ!
2: Όλα τα σκυλιά που λέει και το τραγούδι, και όλα τα σκυλιά της νύχτας, και όλα τα σκυλιά!
1: Βουβ, βουβ, βουβ, βουβ!
2: Καμπάλα, ναι! Άρε Νικόλα, και να βγαίνουμε με, να βγαίνουμε με τα γυαλιά ενίου μετά. Και έμαστε Νικόλα. Καλημέρα σε όλους Νικόλα. Κυρία Μαρία, συνευθύν τριχάλλον. Χάρη και βαλόλους.
1: Όλε, όλε. Όλε.
2: Καραμπιάλα, όλους, όλους, όλε. Όλους. Λοιπόν Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στελάρα μου και χρόνια πολλά αύριο και τον πολιούχο μας τον Άγιο Αχίλιο.
2: Χρόνια πολλά. Και τι άλλο ήθελα να πω, τέλος πάντων όλα, τα πάντα όλα.
1: Έτσι.
2: Με, ρε Σιγουριέ, μπλέξαμε, μπλέξαμε και πότε ξεμπλέξουμε. Μιλάμε για 500 ευρώ, ρε Νικόλα. Εμείς δεν έχουμε μαζί να γλάψουμε, ρε Νικόλα.
1: Αυτό λέω και εγώ να δω πως είναι. Να δω πως είναι.
2: Εμείς δεν έχουμε μαζί να γλάψουμε, ρε Νικόλα. Έτσι μας κατήτησε ο Βίτ.
1: Στελάρα μου. Γεια σου Στέλιο Γίγαντα. Γεια σου Στελάρα μου, γεια σου. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Κυρατούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς την κυρατούλα από την Χρυσή, καλώς την. Καλημέρα κυρατούλα μου.
3: Σήμερα γραμμές είναι γιατί, το 31 βουβό εντελώς.
1: Αυτό με έλεγε και ο Κριστέφανος.
3: Τίποτα, πες.
1: Κάτσε, ποιος είναι τώρα στο 31, παρακαλώ. Να, είναι λίγο έτσι. Μυστήρια πράγματα κυρία Τούλα μου. Μυστήρια πράγματα κυρία Τούλα μου. Μας συμπέσαν έξω. Α, να το, για να δούμε, ναι. Τι κάνει. Μουσική μην παίζει όλο το 31. Παρακαλώ! Ναι! Μπα! Κυρατούλα, έχεις δίκιο! Έχεις αλτάρει τελείως!
3: Εγώ Νίκο νωρίτερα πήρε στο 32, καλούσε εκεί που καλούσε, σου έπεισε πάλι.
1: Το 31 τι έκανε, τίποτα, ούτε μιλούσε ούτε λαλούσε.
3: Τίποτα, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Για να δω, κάτσε. Όπω, για κάτσε να δω. Κάποιος παίρνει τώρα, για να δω. Παρακαλώ! Μπα! Παναγία βοήθα.
3: Ας τον Νίκο να πούμε δυο κουβέντες.
1: Ναι, έλα κυρατούλα με, έλα κυρατούλα.
3: Δύσκολα να... Πουα! Ούτε χτες σε πήρα, ούτε χτες μπορούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά να περάσεις καλό τριήμερο τώρα τον Άγιο Αχίλιο. Όχι τον κύριο Στέφανο. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα, στην κυρία Μαρία. Όλοι να είναι καλά. Και εδώ πήρε μια βροχούλα. Τώρα στα μάτια.
1: Τι καλό φάει θα κάνουμε το τριήμερο κυρατούλα.
3: Τώρα σήμερα έχω φτιάξει λίγο γιουβιτσάκι, έχω λίγο μοσχαράκι.
1: Γιουβιτσάκι με μοσχαράκι, πω πω πω πω πω. Γιουβιτσάκι έτσι, ε. Αμάν, όπο πω πω πω.
3: Ήστερα την Κυριακή ακόμα δεν έβγαλα πρόγραμμα.
1: Δεν βγάλαμε το πρόγραμμα ακόμα για την Κυριακή. Ένα γιουβιτσάκι special κυρία Τούλα μου.
3: Γιουβιτσάκι σήμερα και...
1: Τα ψή ολόκληρο κυρία Τούλα. Γεια σου Γιώργο Κυριακάκη, θα σου φτιάξω ένα γιουβιτσάκι.
3: Όλοι, όλοι, τώρα δεν μπορούμε σε
1: να είμαστε καλά, κυρατούλα μου. Λεβέντησα.
3: Το Άριο από τη Γερμανία που είναι, που παίρνει κάθε μέρα, δεν σε ξεχνάει.
1: Τον έχω εκεί πέρα, στον αφρό τον έχω, κυρατούλα. Στον αφρό.
3: Να καλά, καλά.
1: Στον αφρό, κυρατούλα μου, Λεβέντησα. Στον αφρό.
3: Άντε, να περάσετε καλά.
1: Καλό τριήμερο, κυρατούλα μου.
3: Άντε, αύριο βέβαια σε έχουμε.
1: Την Δευτέρα πρώτο Θεό θα είμαστε καλά, κυρατούλα μου. Να είσαι καλά, κυρατούλα μου. Γεια σου, κυρατούλα μου, γεια σου, παρακαλώ.
6: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος, Πατριάρχη.
6: Ευλογείτε.
1: Πατριάρχη μου. Να το σου, ο Πατριάρχης μόνο μπορεί να πάρει στο 31 ρε φίλε, ναι.
6: Πάλευα κι εγώ και είχε πρόβλημα κάποια στιγμή.
1: Να, τι, είχε πρόβλημα.
6: Ναι, δεν έδειχνε τίποτα, ούτε αν βουίζει, ούτε κατελημένο, τίποτα.
1: Τίποτα, τι είπε.
6: Αλλά τώρα έχει ένα λεπτό, δυο, εντάξει.
1: Μόνο εσύ με την ευλογία σου Κώστα Πατριάρχη θα μπορούσε να το ισοπεδώσεις.
6: Ναι, ναι. Χρόνια έτσι. Πολλά, στη Λάρισα.
1: Βόλο είσαι τώρα, ίδιο. Βόλο είσαι.
6: Στο Βόλο, ναι.
1: Ωραία με καλέ, τι λέει ωραίος Βόλος φίλε μου.
6: Σκοτεινιά έχουμε σήμερα, έτσι, συννεφιά.
1: Ναι, εντάξει, θα περάσει και αυτή η μέρα και αύριο θα βγει παλιό ήλιο που λέει ο Τάκης.
6: Ναι, ναι, και τώρα βόλτα βλέπω ψυχαλίγο έτσι.
1: Κάτι μου έστειλε εσύ τα Πατριάρχη μου.
6: Ναι, εφερωμένο για άλλους φίλους.
1: Ναι, ναι.
6: Για άλλους.
1: Να, θα το παίξω από εκεί ή θα το πεις από εδώ.
6: Ό,τι θες και να μην το παίξεις αυτό.
1: Θα το πεις από εδώ.
6: Είναι με ακουστική κιθάρα.
1: Α, είναι με ακουστική κιθάρα. Θα το βαρέσω σε λίγο, Πατριάρχη μου.
6: Αφιερωμένο σε όλους Παύλο Νάκο.
1: Αφιερωμένο για τον Παύλο Νάκο, για τον Κώστα Μανάκο, για τον Μανάκο.
7: στο φίλο του Ζεμπέκη να πατήσει το κόρνα εκεί στο μέτρο που τον όσει.
1: Ναι! Το Χριστέλα του Ζεμπέκη που πάει γιατί. Ναι.
7: Και στο μεγάλο κιλοντάρχη.
1: Το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον άνθρωπο των έργων, τον κιλοτάρχη που κέρδισε τον κοινοτάρχη. Έτσι.
7: Έτσι, έτσι. Και κατήργησε τον ομάρχη.
1: Και ωραία, φίλε μου, έτσι. Τον κιλοτάρχη που κέρδισε τον κοινοτάρχη και κατήργησε και τον ομάρχη. Έτσι, μπράβο.
7: Έχεις χαιρετισμούς και από τον Πάκα τον Νικολάκη.
1: Του Νίκου του Φάκα.
7: Τον Πάκα τον Νικολάκη, ναι.
1: Πού τον βρήκες του Φάκα, ρε.
7: Είναι επίτροπος.
1: Mm-hmm.
7: Ναι.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον Φάκα τον Νικόλα, ρε.
7: Ναι, ναι.
1: Τον Αντώνη και τον Δημήτρη και χαιρετίσματα και στον Πτέραρχο.
7: Τα αδέρφια εννοείται αυτά, τα αδέρφια. Ναι.
1: Και τον Σεραίο.
7: Στον Σεραίο, στον Αντωνάκη,
1: ναι. Τον Σεραίο, τον Ωραίο.
7: Τον Σεραίο, κάργα τον Ωραίο. Ναι. Παουξή, κάργα, παόκα, κάργα.
1: Μια παρολίγο πρωταθλητή και παρολίγο κυπελούχο. Γεια σα,
7: καλά,
1: καλό τριήμερο, πατριαρχάρα μου. Γεια σου, πατριαρχάρα μου, γεια σου, αρχηγάρα μου, γεια σου. Μαλάκο!
8: Νικόλαος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου Κώστα Μανάκο, γίγαντα με τις κουστούμάρες σου και τα ωραία σου, φίλε μου.
8: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Χαιρετίσματα πολλά, είσαι το μεγάλο Αντώνη Μπούρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
8: Καλημέρα στον Αντώνη, τον αδερφό, αδερφός, πραγματικός.
1: Τι αδερφός. Κάνετε, πώς είστε, φίλε μου Κώστα Μανάκο, γίγαντα.
8: Νικόλα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο χωράφι, φορτών με μπάλι σε φίλε.
1: Ωμπο, στο χωράφι, σε φίλε.
8: Στο χωράφι.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Γιώργο τον Κυριακάκη που με θύμισε ένα γιουβετσάκι, λέει.
8: Πολύ καλημέρα στον Γιώργο και στον πατέρα του Κωνσταντίνο και στον Αζέν Σαλίδια.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε, φίλε μου Κώστα Μανάκο, γίγαντα.
8: Νικόλα, είμαστε μια χαρά, χαμαλίκα πολύ. Έχω τώρα δύο μέρες φορτώνω με πάρες με τα παιδιά. Και πήγα πήρα καφέ από την Τίνα και ήταν ένας παππούς. Και μου λέει, έλα το παιδί, έλα του λέω. Άρα αυτό εδώ πέρα. Και διάβασε το λέει, αλλά πρόσεξε λέει, πες του Νικουλάκη να μην τα κάνει αυτά που γράφει μέσα. Εντάξει, του λέω, θα τον πω. Άκου. Λοιπόν, γλυκός είναι ο πειρασμός. Γλυκιά και αμαρτία. Μα απ' όλα πιο γλυκιά είναι η απιστία.
1: Γλυκός είναι ο πειρασμός, γλυκιά είναι αμαρτία. Μα απ' όλα πιο γλυκιά είναι η απιστία. Έτσι μου πούστε.
8: Έτσι μου. Πρόσεξε, πες τον Νικολάκη, πες τον να μην γλυκάθει, πες τον λέγει κάνει αυτή τη στιγμή. Το έγραψε ο παππούς αυτό.
1: Ωραίο, θα το δώσεις πολλά χαιρετίσματα, φίλε μου Κώστα Μανάκο, άρχοντα.
8: Ωραία, έγινε, Νικόλα, έγινε. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλό τριήμερο και χαιρετίσματα σε όλους, Κώστα Μανάκο, γίγαντα. Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
22: Νικό.
1: Ναι.
22: Πολύ καλημέρα, άκουγα τον Μανάκο τώρα, πιπιλίγκος.
1: Έλα πιπιλίγκο μου, γίγαντα, τι κάνεις πιπί και λίγος.
22: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πήραν φωτιά τα παντάκια μας, Νίκο.
1: Α, τι γίνεσαι πιπιλίγκο μου, πώς είσαι, ρε.
22: Καμώσε, Νίκο, άκου λίγο αυτό που άκουσε που είπε ο Μανάκος τώρα.
1: Ναι.
22: Καταρχήν την καλημέρα στο Μανάκο, στο Λάζο, στο Ρούμπο, σε όλους.
1: Το Ρούμπο του Ξηγούμπου, τον βετεράνο εκεί πέρα, τον Τρελάκια. Έτσι, το Μανάκο, το Μαμάτα, τον Γιώργο, το Καλλιτέχνη, το Μελισσοκόμο, όλους.
22: Και άκου τώρα και μια ορμήνια, γιατί πέρασε πήρα κι εγώ καφέ και είδα τον Γιώργο του Μελισσοκόμο.
1: Αχα!
22: Έχουμε έναν κύριο εδώ που είναι κοντεύει τα 90 και σε λέει καλημέρα και χαμογελάει.
1: Αχα!
22: Και λέω πρέπει να τον προωθήσουμε σαν πρότυπο καλοπροαίρετο ανθρώπου.
1: Έτσι, μπράβο!
22: Ο Γιώργος του Μελισσοκόμου σκεφτόμαστε και λέει για μένα δεν λέει τίποτα. Εσύ είσαι ήδη προωθημένος, λέω, του καηδά. Άκου, αυτό που είπε ο Μανάκος για την απιστία.
1: Ναι.
22: Το κάνω έτσι σύσταση στον κόσμο όλο που μας ακούει. Όσοι γλύκα έχει τόσα φαρμάκια έχει, να ξέρει ο κόσμος.
1: Όσοι, ο Πιπινίκος λέει όσοι γλύκα έχει τόσα φαρμάκια έχει, άρα Πιπινίκο γίγαντα.
22: Τα πληρώνεις μετά, κατάλαβες λίγο. Είχα πει σε έναν να μην γνωρίζει αριστερά τι πει η δεξιά και λέει ούτε αριστερά να μην γνωρίζει αυτή δεξιά.
1: Και πολύ σωστά, φίλε μου Πιπινίκο γίγαντα, και πολύ σωστά.
22: Μυστικό που το ξέρουν δύο δεν είναι μυστικό.
1: Μυστικό που το ξέρουν δύο δεν είναι μυστικό, φίλοι μου, έτσι μπράβο, έτσι.
22: Θα σε πω άλλη μέρα συνέχεια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου Πιπιλίκο, γεια σου ρε Πιπιλίκο μου, γεια σου, γεια σου, παρακαλώ.
23: Καλημέρα Ταλάνια.
1: Παυλούκο.
23: Έλα γόρι μου, καλημέρα.
1: Πού είσαι παυλάρα μου.
23: Πού να είμαι, μόλις ξύπνησα γαμώ. Πάμε.
1: Γιατί είναι παυλάρα.
23: ήταν το πάπλωμα πολύ τέτοιες ιστορίες, φίλε.
1: Αμάν ρε φίλε. Εσύ να ξυπνείς τέτοια ώρα, παπλάρα, είναι από τα νύπουστα, φίλε.
23: Ξυπνάω μια στιγμή και λέει 7.30 ώρα, δεν πάνω.
1: Α, εσύ ρε Παυλάρα, είσαι τα χαράματα κάθε μέρα έξω, ρε.
23: Πήρουνε, εσύ πότε, α, λέω, στάμισε ώρα, εντάξει, δίνουμε λέω να πάω να πιω καφέ με τον Παναγιώτη. Τι καφέ, ρε, μη λέει, γυναίκα μου. Είναι 7.30 πρωί, λέω.
1: Ε, μη φαίνεται, φίλε, έχεις μπερδευτεί από τότε που ξυρίστηκε ο Παναγιώτης. Ωραία, Παυλάρα, Παυλάρα μας, που είσαι η λαχτάρα μας, Παυλούκο μου.
23: Άκουσα λίγο Πατριάρχη, άκουσα λίγο Μανάκο, να είναι καλά όλοι. Να είναι καλά όλη η ομάδα, να μεταφράσουμε καλά. Θα δουλεύουμε φυσικά, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, φίλε. Προχθές πέτυχα και τα πυροβόλα του Γερακάκη, ρε φίλε.
23: Πού τα πέτυχες?
1: Κάπου τα πέτυχα εδώ πέρα και βλέπω έγραφε το αυτοκίνητο απ' έξω, τέντες για να κάκεις. Α, ο, α, μάν τους λέω. Αλούρε.
23: Καψούλια, καψούλια μες.
1: Αλούρε.
23: Ρίξε καμιά μπαλαντέζα, βέψιζε.
1: Θα τις πετάξω, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Παυλάρα, Λάκο.
23: Άλλο νέο.
1: Όλα υπό έλεγχο, για πού είσαι σήμερα, Παυλάρα.
23: Α, τοπικά, Γραντερό, δεν έχει πουθενά σήμερα.
1: Στο ψαχνό, Παυλάρα, στο ψαχνό!
23: Ναι, μετά τις 5 Ιουνίου ετοιμαζόμαστε για Κέρκυρα.
1: Α, είσαι για Κέρκυρα, φίλε, μετά.
23: Θα πάμε.
1: Θα πας να καθίσεις κανιά εβδομάδα ή όχι?
23: Και βάλε! Ναι.
1: Ωραίος ο Παυλάρας, ωραίος!
23: Να δούμε, πρώτο Θεός.
1: Να είσαι καλά, Παυλάρα μου!
23: Να είμαστε καλά, να πειράσει καλά.
1: Καλό τριήμερο και χρόνια πολλά και τον Άγιο Χίλιο αύριο, τον Πολιούχο μας.
23: Έγινε, και θα μιλήσουμε.
1: Έγινε, Παυλάρα μου, έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Φίλοι. Τώρα όλα τα παιδάκια που ζουτούραν είναι καλλιδάκια. Λάζο!
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γίγαντα Λάζο, καλημέρα, φίλε μου.
4: Θέλω να πω στην Πιπιλίγκου ότι είναι γλυκό το ποτό της αμαρτίας.
1: Είναι γλυκό το ποτό. Άρα με έκανε Λάζο άρχοντα.
4: Τι λέει, καλημέρα.
1: Πώς είμαστε, Λάζο? Τα είπαμε και με το μεγάλο Κώστα Μανάκο που είναι στο χωράφι σήμερα, ο αρχηγός εκεί, με το μεγάλο γίγαντα, τον ατελείωτο Πιπιλίγκο, το σοφό άνθρωπο της περιοχής εκεί. Χαιρετήματα και από το μεγάλο Τάσο Κολοφωτιά.
4: Ήταν και ο μαμάτα στη μόμα.
1: Ήταν και ο μαμάτα στη μόμα, ρε.
4: Ναι, ρε, και μετά πήγε στα βαπόρια.
1: Ήταν στα βαπόρια, πόσα χρόνια ήταν ο μαμάτας στα βαπόρια?
4: Ήταν 7-8.
1: Α, είσαι το καλό, ναι. Τι λέει, φίλε?
4: Ναι, είναι κοσμογυρισμένος.
1: Άρε, ούνε μαμάτα με τις καρπουζάρες σου, γίγαντα. Ατελείωτε. Τι κάνουμε, όλα καλά, Λάζο μου?
4: Όλα καλά, φίλε, τίποτα, χαιρετίσματα σε όλοι και τα λέμε κουβάτα τώρα.
1: Έγινε, Λάζο μου, να είσαι καλά, καλό τριήμερο, φίλε μου.
4: Άντε, να περάσει καλά.
1: Γεια σου, Ρελάζο, άρχοντα. Γεια σου, Ρελάζο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου.
5: Καλό τριήμερο να περάσει.
1: Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου, Λεβέντισα.
5: Αλλά βρέχει και θα χαλάσω τριήμερο.
1: Μπα, μη φοβούμε. Μπορεί να αλλάξει ο καιρό τώρα.
5: Δεν περάσει, δεν περάσει. Καλά είναι. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Τι κάνει ο Κυρκώστας? Καλημέρα, χαιρετίσματα από την κυρία Λόλα.
5: Ναι, και εγώ επίσης την ανταποδίδω την καλημέρα μου στη Λόλα. Να είναι καλά και εσύ να είσαι με την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παρασκευούλα μου, χαιρετίσματα από την κυρία Τούλα μας, τη Χρυσή, που θα κάνει γιουβετσάκι σήμερα.
5: Κυρία Τούλα, κάποια μέρα θα ανταμώσουμε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
5: Κυρία Τούλα, θα πάω προς τα εκεί και θα τα πάρω τηλέφωνο.
1: Γιουβετσάκι θα φτιάξει σήμερα, με μουσχαράκι.
5: Ναι. Ωραίο. Αρκεί να υπάρχει όρεξη, Νικολάκη.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
5: Και καλή διάθεση.
1: Έτσι, όπως τα λες, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
5: Καλή διάθεση να υπάρχει, όλα καλά είναι. Όλα
1: έτσι.
5: Καλά.
1: Να είμαστε.
5: Καλημέρα μου στον πρόεδρο που είναι στο Βόλο, που είναι.
1: Σήμερα πάει. Όχι, πού πάει σήμερα? Τρίκαλα πάει σήμερα. Χθες ήταν στο Βόλο. Ναι, σήμερα είναι για τα Τρίκαλα ο Γιωργάκος.
5: Καλό τριήμερο να περάσει. Στον Κώστα και στην Πόπη την καλημέρα μου. Επίσης στην Αγλαίτσα με το Βαγγέλη.
1: Χαιρετίσματα πολλά στην Αγλαίτσα και το Βαγγελάκι και το Κουστάκι και την Πουπίτσα. Ναι.
5: Βέβαια. Να είναι καλά στα παιδιά μου και σε όλη την κυρία Μαρία, στην κυρία Ανίτσα που την άκουσα. Τηλείωσε τώρα ο κύκλος η κυρία Ανίτσα, μέχρι χθες ήταν.
1: Τώρα τηλείωσαν οι κύκλοι, αρχίζει τετράγωνα τώρα, κυρία Παρασκευούλα.
5: Μέχρι χθες
1: πάει ο κύκλος τώρα.
5: Τώρα έχουμε άλλο κύκλο.
1: Α, μπράβο. Άρε, να είσαι καλά κύριε Παρασκευούλα μου.
9: Εσύ και εσύ Νικολάκη μου.
1: Καλό τριήμερο, να είσαι καλά.
9: Καλό τριήμερο.
1: Γεια σου κύριε Παρασκευούλα μου, λεμπέντησα, γεια σου. Άκη!
10: Νικολάκη γειτονάκη.
1: Πού είσαι ρε Άκη γειτονάκη, πού είσαι?
10: Καλημέρα, κάτσε να σβήσω το Κλάρκ γιατί κάνει πολύ βαζούρα.
1: Τι κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ζετέμ?
10: Το Γιάννη το Ζετέμ τώρα ασχολείται με το κοινωνικό πατοπολείο και τον έχουν από νωρίς νωρίς έξω.
1: Χαιρετίσματά
10: το έχεις.
1: Ανταποδίδω special στο μεγάλο. Εσύ τι γίνεται, μέρες έχουμε να τα πούμε Άκη γειτονάκη.
10: Ναι φίλε, έχουμε μέρος, σας ακούω κάθε μέρα. Άκουσα και για το Μόσχο των Συντευτών με Γιουβετσάκι που θα κάνει σήμερα.
1: Ναι, ακούσαμε και τον καπετάν το Λεβέντη, το Μανάκο, τον Πιπινίκο. Χαιρετίσματα και τον Γιουργάκη, του Κυριακάκη εδώ πέρα, του Τάσος Κολοφουτιάς, Βελέτζας, Φαλάντζας, χάτσι καλά.
10: Όλη η ομάδα, όλη η ομάδα. Χαίρομαι, καλά να είμαστε, καλά να περνάμε. Χρόνια πολλά για την πόλη αύριο της ΑΕΛ και του Καφέ και του Αγίου Αχιλίου.
1: Που γιορτάζει αύριο η πόλη μας με τον μεγάλο έτσι, τον πολιούχο μας.
10: Έτσι ακριβώς. Και αυτά, τίποτα άλλο, ησυχία Νικολάκη. Τίποτα. Έβαλα παξιά κάτω, να μας αξιώσει να φάμε κανένα ζαρζαβάτι φέτος. Έβαλα και 5 ρίζες μπουστάνι.
1: Ωoo, γουστάρο!
10: Με τα παράσημα.
1: Μπράβο, Άκη! Άκη! Καλό τρίμηνο, Άκη. Παρακαλώ. Στην Έλληνα! Έλα τώρα, πού είσαι! Στην Έλληνα!
11: Καλημέρα.
1: Άρα στην Έλληνα, πού είσαι? Πού είσαι ρε στην Έλληνα? Τι κάνεις Κουστάκη, πώς είσαι?
11: Καλά Νίκο, καλά.
1: Τι κάνει ωραία Γιάννολη?
11: Καλά μου, καλά.
1: Είναι καλά?
11: Καλά.
1: Τι νέα?
11: Έχουμε γιορτή αύριο βέβαια.
1: Αύριο του Αγίου Χιλίου φίλε μου Κουστάκη. Μεγάλη χαρά που έτσι.
11: Θα το στέλνει ο Πατριάρχης όχι? Στον Άγιο Χίλιο Πατριάρχης.
1: Ο Πατριάρχης τώρα είναι στο Βόλο, θα είναι στα Ταμπάγκικα κάτω. Και αύριο θα είναι σε μεγάλα σαλόνια.
11: Ναι.
1: Σε μεγάλα σαλόνια φίλε μου Κουστάκη.
11: Ναι.
1: Εσύ είσαι καλά?
11: Καλά Νικό, καλημέρα σε
1: όλους. Κουστάκης ο ανατρυπόμενος όλοι καλά εκεί?
11: Όλοι.
1: Θέλεις να τον παίξεις φάνης με τα λελέξεις όλοι?
11: Όλοι, στο φίλο μας στο Σάκη.
1: Χαιρετήρματα και στο Κυριάκη του Λιουπρασίκη του Κουτρουμάνο.
11: Βεβαίως, στο Κουτρουμάνο το φίλο μας.
1: Αν το ξέρεις το Κουτρουμάνο, Κουτρουμάνο, ε?
11: Ναι, έχω
1: το. Λείπει από το Μάιστα της Αρακουστολένη Παρμία, α, μπράβο. Μου μάθα της Αρακουστή. Στην Έλληνα!
11: Καλό
1: τρίμηνο! Πού είναι στην Έλληνα? Αμαν, ποιος είναι, ο Θύμιος? Θύμιο!
12: Νικολάκη!
1: Τι έκπληξη είναι αυτή Θύμιο, μας θυμήθηκε Θύμιο! Μας θυμήθηκε Αλεξούντη, λέει, ναι, μας ξέχασε, καλά λέει ο Αλεξούντη. Πού είσαι Θύμιο Λεβέντη?
12: Λεβέντη.
1: Τι ρε Λεβέντη ρε, είναι η κατάσταση αυτή αγαπητέ μου Θύμιο του Τουλίδη, είναι πράγματα του τα.
12: Δεν σε ξεχνάω ρε φιλαράκι.
1: Καλά.
12: Χρυσό μου, άμαν αράκι μου.
1: Τι κάνεις χρυσό μου, πως είσαι Θυμιάκο μου Λεβέντη και καραμποζουκλή μου?
12: Καλά φιλαράκι, καλά
1: δω. Μπράβο στα παιδούλια που αύριο έχουν αργία και δεν πάνε σχολείο.
12: Τι αργία, Δημήτρης τώρα που πήγα στο σχολείο πήγε και δρομή στο μετόχρωμα, αργία έχει σήμερα.
1: Α, πήγε και εσύ, μπράβο στο σχολείο που σήμερα παραμονή του Αγίου Αχιλίου τους πήγαν και εκδρομή, μπράβο.
12: Τα παιδιά φίλε πέρα να τα πάνε εκδρομές.
1: Έτσι μπράβο, έτσι, τώρα είναι ο καιρός για εκδρομές, έτσι μπράβο. Και τη Δευτέρα να ξαναπάνε εκδρομή.
12: Ναι, συμφωνώ αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
12: Γιατί πρέπει να πάνε εδώ μέσα, παιδιά.
1: Και τη Δευτέρα πρέπει να ξαναπάνε. Μπράβο, έτσι, μπράβο, Θωμίο. Μπράβο.
12: Γιατί κάποιοι δεν πάνε καθόλου να πούμε τώρα.
1: Ο Παναγιουτάκης πήγε μόνο ή και ο Δημητράκης?
12: Ο Δημήτρης που είναι υπό γυμνασίο.
1: Α, ο Δημητράκης πήγε.
12: Δημητράκης.
1: Χαιρετήματα πολλά από τον τεράστιο Δημητράκη Βασιλείου, το κουμάντο μου.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιώργος Λιάρος, όλε.
12: Καλημέρα και στα παιδιά στα Ακτέλ να πούμε, σε όλους Παναγούλης, Καντέλας, αυτή όλα τα παιδιά να πούμε.
1: Όλη η ομάδα κρούσης φίλε μου, έτσι μπράβο. Σήμερα Παναγούλης, αύριο Καντέλας.
12: Αύριο έχουμε κανένα Αχιλέα, έχουμε τον αρχηγό της Λάρισσας.
1: Τον Αχιλέα με τον μεγάλο προβολέα φίλε μου.
12: Ωχ, να είναι καλά Νίκο, όποιος γιορτάζει, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην πόλη μας Θύμιο και να δώσεις πολλά φιλιά στη μαμά Ξαντή Θυμιάρα.
12: Να είσαι καλά φιλαράκι μου, καλό, θα μιλήσουμε, καλημέρα.
1: Έγινε Θυμιάκο μου, καλή δύναμη φίλε μου.
12: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Θύμιο Γίγαντα, γεια σου Θυμιάρα, γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι. Χρήστος φίλων Φάρσαλα, καλημέρα φίλε μου, καλό τριήμερο. Παντέλο Μουρατίδη, Απόστολε Καμέα, κανένα τέτοιο. Κύριε Ελευθερία μου, καλημέρα. Παναγιώτη Μερεντίτη, σκί στους όλους. Καλημέρα στον κοινικό και φύση. Κώστας Νικολάου, παρακαλώ, καλημέρα. Ρε στη χουριέ, μας έσφασε στον Αργυλέ. Εσύ και τον... Αμάν μεγάλε Κώστα Νικολάου γίγαντα, αμάν φίλε μου. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Για να ακούσω Πατριάρχη.

0: Πατριαρχάρα μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Λεβέντη.
0: Κυραντώνη μου, Λεβέντη. Κυραντώνη μου, Λεβέντη. Καλημέρα, Κυραντώνη.
1: Καλή ξεκόλαση.
0: Να είμαστε καλά, Κυραντώνη. Και καλό τριήμερο και χρόνια πολλά για τον Άγιο Χίλιο, Κυραντώνη μου.
1: Μεγάλος Άγιος.
0: Μεγάλος, Κυραντώνη μου. Τι κάνει, Κυραντώνη, να ο Γιουργάκης, όλοι καλά, ο Γιαννάκης.
1: Όλοι καλά.
0: Μπράβο, Κυραντώνη μου, μπράβο.
1: Τα έχω διαβάσει, επειδή εγώ τότε στην εκκλησία που ήταν η μάνα, όλο τους Αγίους, και έχω κάνει τη θυσία όλη για τον Χριστό.
0: Έτσι, μπράβο, κύριε Αντώνη μου, Λεβέντη, άρχοντα.
1: Εμείς δεν κάνουμε θυσία, ιδίως τώρα έχουμε γίνει μπάχαλο.
0: Μπάχαλο, κύριε Αντώνη, μπάχαλο.
1: Άντε.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα, χαιρετήματα στην Αγιά. Λοιπόν, η κουκκινό... Το κοκκινόγι είναι δίπλα κοντά στην Καλυθέα Ελασσόνος από τη Μιλέου Κατσάρας. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Αχ, Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου 2026, Μπουρλό του Λευτέρη Γίγαντα. Γεια σας.

ο άρχοντας και στους όλους, Παπα-Νικολάου. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Χρόνια πολλά αύριο για την πόλη, για τον Άγιο Αχίλιο. Γεια σου Δημήτρη, τα σέβη μας, Δημητράρα Γίγαντα. Έρχεται σε λίγο βάση οικονόμου, θα τα πούμε τη Δευτέρα του πρωί τώρα, παιδιά, πρώτο Θεός. Μπράβο, έτσι. Καλό τριήμερο σε όλους, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά στη Λάρισα που γιορτάζει αύριο. Καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ!

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να

0: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
4: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του Μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ.

0: Πέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.
8: Πω πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: Εντάξει είμαστε, μια χαρά είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου 2020.
1: Και την Πέμπτη βάσο μου, ναι.
0: Και την Πέμπτη παραμονή του Αγίου Χιλίου του Πολιούχου μας. Νίκο μου, θέλω να σου πω ότι θα έχουμε λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις από την Ιερά Μητρόπολη.
1: Όπως πάντα, έτσι.
0: Αλλά και το συναυτό για τον λαμπρό εορτασμό του Αγίου Χιλίου ξεκίνησαν τα πανηγύρια από χτε. Ναι. Είχαμε και από χθες εκεί θέματα, ιστορίες, μητροπολίτες, ιστορίες. Πώς το λένε αυτό, κάπως το λένε.
1: Α, γι' αυτό εκεί πάνω ήταν τόσοι παπάδες.
0: Ήταν χθες.
1: Όλοι ιερείς, ναι.
0: Ήταν από χθες. Και σήμερα αρχίζουν, ξέρεις ότι έχει και ωραία άφηξη επισήμων σήμερα στον Εσπερινό. Ναι, ξεκινάει η λειτουργία σου.
1: Ειδικά με τους επισήμους, έτσι.
0: Και το πρόγραμμα της Μητρόπολης έχει και άφηξη των επισήμων. Παιδιά, δεν θα μας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει να σας πω τι ώρα θα αφηχθούν οι επίσημοι?
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τι ώρα θα ξεκινήσει ο Εσπερινός, ο εορταστικός κλπ. Το μόνο που έχει σημασία και γίνεται και προσφορά είναι η αρτοκλασία, Νίκο μου, θα γίνει στην κεντρική πλατεία.
1: Στις 9, στις 7 η ώρα λέει πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός του Πολιούχου Αγίου Χιλίου.
0: Στις
1: 8
0: και 45 η επίσημη.
1: 8 και 4 προσέλευση επισήμων.
0: Εμένα το λες.
1: Το προσπερνώ. Το προσπερνώ χωρίς δεύτερη κουβέντα. 8 και 45 λέει κίνηση πομπής για την περιφορά Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου από το Μητροπολιτικό Ναό μέσω των οδών Πολυκάρπου, Μανολάκη, Παπαναστασίου στην Εθνική Πλατεία. Και από εκεί λέει προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χιλίου μέσω των οδών Κύπρου, Μανολάκη, Πολυκάρπου. Άρα 9 παρατέταρτο, έτσι. Και 9 και 30 το βράδυ δέηση αρτοκλασία στην κεντρική πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο το πρωί κανονικά.
0: Δέηση αρτοκλασία στην κεντρική πλατεία.
1: Στην κεντρική πλατεία στις 9.30 ώρα.
0: Παρακάτω διάβασε. Ο άρτος θα είναι.
1: Προσφορά του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Λάρισας.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχα.
0: Και αύριο το πρωί έχουμε.
1: 7 η ώρα η κοδονοκρουσία επί 10 λεπτό. Από όλου του ιερού ναού τη πόλη και στη συνέχεια εωθινόλε από την μουσική τη ταξίπικη και την φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων. 7 με 11 θα είναι όρθρος και αρχαιρετική λειτουργία κλπ. Έτσι μεγάλη χάρη του να μας ευλογεί και να μας προστατεύει ο Άγιος Αχίλιος.
0: Αμήν. Δόξασον. Ευλόγησον.
1: Να δούμε τώρα τι καιρό θα έχει σήμερα.
0: Να δούμε τον καιρό που έχει σήμερα, Νίκο μου. Γιατί εγώ βλέπω εδώ βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα. Αυτό βλέπω, ναι.
1: Ναι, γιατί χθες μας έδειχνε ότι για σήμερα το απόγευμα θα έχει βροχή, να πούμε. Για να δούμε τώρα.
0: Και χθες κάτι για χθες το απόγευμα έλεγες, έπιασε τη νύχτα.
1: Όχι, μετά ήταν με καθάριση μετά.
0: Μάλλον
1: αργότερα.
0: Ξημερώσαμε με βροχή. Λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν. Τα βλέπω καλούτσικα τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, λοιπόν. Πρόσεξε να δεις τώρα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Ενώ έδειχναν χθες για καταιγίδες, τα απόγευμα και τα λοιπά, ξαφανίστηκαν όλες, διότι είναι παραμονή του Αγίου Χιλίου. Λοιπόν, σχεδόν έθριος καιρός, παρακαλώ, σήμερα, με μια μικρή πιθανότητα βροχής στις 6 ώρα. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά τα συστήματα. Υπάρχει μια μικρή.
0: Αν 6 ώρα κρατήσει μέχρι 6 και 10, δεν μας νοιάζει καθόλου.
1: Μια μικρή πιθανότητα βροχής υπάρχει.
0: Λίγο να δροσεί για να μην σκάσει ο κόσμο στην περιφορά.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Οπότε θα γίνουν όλα ωραία σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι τώρα κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
0: Πολύ καλό.
1: Πέμπτη. Υπέροχη.
0: Πολύ καλό.
1: Αύριο ανήμερα του Αγίου Αχιλίου. Υπάρχει και εδώ μια πιθανότητα βροχής γύρω στις 1 με 2 τα ξημερώματα. Αλλά αύριο η μέρα εορτής του Αγίου Αχιλίου είναι με ηλιοφάνεια κάργα. 27 βαθμοί Κελσίου αύριο.
0: Καταπληκτικό σε βρίσκω.
1: Καταπληκτικότατο θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Σάββατο 16 του Μάη τώρα, το Σάββατο δείχνει να έχουμε συννεφιά με μια πιθανή βροχή το μεσημέρι. Αλλά το Σάββατο είναι συννεφιά και η θερμοκρασία πάει στους 22 βαθμούς και θα έχουμε και αέρα το απόγευμα κατά τις 5 ώρα. Βλέπω 4 με 5 μποφόρ. Την Κυριακή 17 του Μάη, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες.
0: Σάββατο το βράδυ δεν μου είπες, παιδί μου, που έχουμε όλο γάμους και πανηγύρια.
1: Είπαμε τώρα Σάββατο βράδυ.
0: Είναι απόγευμα.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, όλα καλά.
1: Λοιπόν, την Κυριακή, παρακαλώ, 17 του Μάη, μια χαρά καιρό θα έχουμε με 26 βαθμούς Κελσίου. Και η επόμενη εβδομάδα, τώρα 18 του Μάη, για να δούμε πώς ξεκινάει. Ηλιοφάνεια θα έχουμε με μια πιθανότητα βροχή το βράδυ, 26 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 19 του Μάη, σχεδόν έθριος καιρός, να πούμε 23 βαθμοί Κελσίου. Και τώρα Τετάρτη 20 του Μάη, παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου, ηλιοφάνεια με 27 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε.
0: Από η μία γιορτή μετά τις άλλες.
1: Ναι. Η μία γιορτή τώρα Αγίου Αχιλίου, Αγίου Κωνσταντίνου. Και μετά έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στο τέλος του Μάη. Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Θαύμα.
0: Τι μέρα πέφτει?
1: Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Πάντα
1: δεν
0: είναι.
1: Πάντα Δευτέρα είναι.
0: Δεν το ήξερε.
1: Και καθαρά Δευτέρα. Δηλαδή, σε λέει τι μέρα πέφτει.
0: Δεν αλλάζει. Δηλαδή,
1: δεν αλλάζει αυτά.
0: Όπως
1: η καθαρά Δευτέρα είναι πάντα αυτό και η Τσιμνοπέμπτη είναι πάντα Πέμπτη.
0: Έτσι. Δηλαδή, γιατί άμα
1: του Ζεβεδαίου θα σε έλεγα ποιον είχα πατέρα. Θα σε έλεγα ποιον είχα πατέρα τώρα. Λοιπόν, γιατί ο άλλος ρωτάει τι μέρα πέφτει καθαρά Δευτέρα. Το μυαλό και μια λίρα πέσουν.
0: Γιατί εγώ που σε ρωτάω τη μέρα πέφτει το Αγίου Πνεύματος για να κάνουμε το σχολιασμό.
1: Έλα μωρέ, εντάξει.
0: Έλα μωρέ Νίκο τώρα. Έλα. Μπαρδόν, Νίκο, πατεκουά. Ναι. Αχ, είπα μπαρδόν, πατεκουά. Και άρχισα να μιλώ γαλλικά. Ξέρεις τι έγινε, έτσι. Ξέρεις τι έγινε. Ωρε φίλε, τι έγινε. Κακός χαμός. Βγήκε το βιβλίο, Νίκο. Βγήκε το βιβλίο, το βιβλίο που έβγαλε ένας συγγραφέας στο Παρίσι, ο οποίος λέει είναι όλα επιβεβαιωμένα στις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει το βιβλίο για το χαστούκι που έδωσε η Μπριζίτ στον Μακρόν, η Μπριζίτ Μακρόν στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου?
1: Ποια?
0: Η Γκιόλ Τσιφέ Φαραχάνη.
1: Φαραχάνη?
0: Ναι, 40 τόσο
1: Φαραχάνη,
0: χρόνια. Φαραχάνη, πιο μικρή από τον Μακρόν.
1: Η Φαραχάνη,
0: Τα μισά χρόνια από την Μπριζίτ. Η οποία.
1: Και με το δίκιο του.
0: Όπου εκείνη την ώρα μέσα στο αεροσκάφος είχε διαπιστώσει η Μπριζίτ ότι έστελνε να αντάλλασαν μηνύματα.
1: Αντάλλασε ο Μακρόν μήνυμα με τη Φαραχάνη.
0: Και της είπε, πολύ ωραία ηθοποιός, μόνιμα στο Παρίσι, είναι από το Ιράν καταγωγή, δεν έχει βάλει την μπούρκα κλπ. Έχει πάρει πάρα πολλές περγαμινές από την ηθοποιία της, γεννημένη σε οικογένεια καλλιτεχνών. Μια πανέμορφη γυναίκα, Νίκο, κούκλα, Νίκο, την οποία της, τα μηνύματα μεταξύ άλλων που της αντάλλασε ο Μακρόν με την Γκιόλ Τσιφέ, της είπε και όλες ότι σε βρίσκω πάρα πολύ όμορφη.
1: Έτσι είπε ο Μακρόν. Γι' αυτό έφαγε την παντόφλα μετά.
0: Έφαγε την παντόφλα καλή. Άκου τώρα. Από το προεδρικό μέγαρο, από την κατοικία της κυρίας Μπριζίτ, απαντούν και λένε εις είναι αυτό, ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Λέει, δεν υφίσταται, λέει, τέτοιο θέμα, το διαψεύδει. Έρχεται ο συγγραφέας και λέει, ό,τι σας λέω είναι αποδεδομένο με ντοκουμέντα και στοιχεία. Θα πήρε από την Κολτσιφέ τα μηνύματα, κατάλαβες, Νίκο. Βράδυ τη σφαλιάρα γιατί την έφυγε. Κάνει και σκηνές ζήλιας η Μπριζίτ Μπαρντόν. Να λέει δόξα στον Θεό που πήρε άντρα τα μισά της χρόνια.
1: Αυτός ξέρει, αυτός γιατί την πήρε. Αυτή καλά, τη δουλειά της έκανε αυτή. Αυτός γιατί την πήρε. Την ερωτεύτηκε.
0: Είδε ότι δεν μπορεί να κατέβει με υποκακία.
1: Ο έρωτας είναι καβός βάσο.
0: Έχει δει όταν θέλει να κατέβει τα σκαλιά η Μπριζίτ, θέλει και καλά να τη στηρίξει ο Μακρόν, τη στο χέρι και αυτή του το διώχνει.
1: Και καλά τον έκανε μετά και τον πήρε την πατόφλα και του τηγάνει και τον σφαλιάρωσε.
0: Έτσι. Σας είπα και μια είδηση, καταλάβατε. Ναι.
1: Μας βγήκε και ο Μακρόν τώρα το Σουζάν
0: να
1: πούμε.
0: Μπράβο,
1: Playboy, Μάρλον Μπράντο. Μας βγήκε και Μάρλον Μπράντο τώρα.
0: Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, σήμερα, Νίκο μου, είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου, των μαρτύρων του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος εν Χίο. Αυτά έχουμε λοιπόν σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απώλεια του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και πολύ γνωστού και μεγάλου επιχειρηματία στην πόλη της Λάρισας, του κυρίου Γιάννη Τουχλιάπη. Και επειδή και η κόρη του συνεχίζει την προσφορά της στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και ο πατέρας της, η αγαπημένη μας Βάνα Χλιάπη Γκουνιαρούδη, να της ευχηθούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον χαμό του πατέρα της, και πιστεύω ότι έφυγε ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος για την πορεία της οικογένειάς του, των παιδιών του ιδιαίτερος. Αγαπημένη μου Βάνα, τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον πατέρα σου, που ήταν βέβαια οι γενιές της δικής μας οικογένειας. Λοιπόν, Νίκο μου, είπαμε όσο εσύ ήσουν απεισχολημένος, ευχηθήκαμε τα συλληπιτήριά μας για στην Βάνα τη Χλιάπη την Κουνιαρούδη, την αντιδήμαρχο του Δήμου Κιλελέρ, που έχασε τον πατέρα της, ο οποίος ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Λαρισαίων, στο παρελθόν διετέλεσε, γι' αυτό και είχαμε και δημοψήφισμα με έκτακτη συνεδρίαση με διαπεριφορά του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποτίσει τα προς τιμήν του ανθρώπου που έφυγε. Λοιπόν, άκου τώρα, εσύ το πήρες χαμπάρι. Καλά ο Χαϊδάς και δεν θα το έπαιρνε χαμπάρι. Κακό σε ρόλο.
1: Για ποιο πράγμα ρωτάς, Βάσο?
0: Για τις αφήξεις που είχαμε χθες, πολύ σοβαρά σου ομιλώ.
1: Ναι.
0: Στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας.
1: Τι αφήξεις?
0: Δεν μπορεί να μην δεν το πήρες χαμπάρι. Το θεωρείς δεδομένο, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για ποιο πράγμα λες?
0: Για τον κύριο Κασελάκη.
1: Ναι, φοβερός και τρομερός, και πρέπει να σου πω ότι τον έχουμε και καλεσμένο στην εκπομπή TV Hostess.
0: Καταλάβατε.
1: Απίθανος.
0: Ότι ο τύπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχει δεδομένο.
1: Και,
0: του,
1: και πρέπει να σου πω ότι του τραγούδισε και ένα πάρα πολύ ωραίο ποιηματάκι.
0: Εγώ λοιπόν.
1: Μου το είπε ένα πουλάκι, μην ψηφίσεις, Μητσοτάκη.

0: κασελάκι.
1: Είσαι άνθρωπο, είσαι θεός.
0: Σουξού και το Μητσοτάκι και τον Ανδρουλάκι. Του είπα μόνο κασελάκι.
1: Δεν με πληροφόρησε ο αγαπητός. Αν και είναι φαν σας έτσι, γιατί τον έχετε συχνά.
0: Ήρθε ο καπετάν Κασελά και γράψαμε κουμπί χθες απόγευμα με τον
1: καπετάν Κασελά. Το αντιλήφθηκα. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα. Με προλαμβάνει ο Χαϊδάς. Εγώ, ας πούμε, σήμερα το είδα σαν είδηση λόγω της άφηξής του στην κεντρική πλατεία. Εκεί μίλησε με τον κόσμο, τον χαιρέτησε ο κόσμος. Στάθησαν κάποιοι να του συνομιλήσουν. Έκανε και βαρύγδουπες δηλώσεις, βέβαια, ο κύριος.
0: Πού να έβλεπες κάτω που πήγε, επισκέφτηκε στον ΑΕΔ, πήγε εκεί πέρα που έγινε χαμός. Βγήκαν όλα τα κορίτσια έξω από τα τμήματα εκεί πέρα.
1: Τι κάνει, μωρέ, χαμένο.
0: Βγήκαν όλα τα κορίτσια έξω και τρέχανε στο κασέλα. Τώρα ήταν τμήματα γυναικών ήταν εκεί. Και έγινε χαμός εδώ. Ναι.
1: Α, θα ήταν, από τη σχολή μαθητείας, βρε.
0: Α, από τη σχολή μαθητείας.
1: Θα ήταν το τμήμα κομμωτικής και τέτοια.
0: Ναι, μανικιούρ, πετικιούρ,
1: Ναι, γιατί α πούμε.
0: Τρέχαν όλες να βγάλουν φωτογραφία με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Και τα κορίτσια και τα αγόρια θέλουν να φωτογραφηθούν με τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, Νίκο μου, όμως χθες, εντάξει τώρα. Όμως δεν είναι και ιδιαίτερο μετριόφλων ο κύριο Κασελάκη.
0: Πάντως εγώ να σου πω, τον είδα μια χαρά να πούμε.
1: Εσύ μια χαρά τον είδες, τι να κρίνεις. Εσύ καλεσμένο τον είχες, δεν το συζητάμε. Και εγώ άμα τον είχα καλεσμένο θα
0: ενώ οι άλλοι είναι καλύτεροι τώρα, σώθηκες.
1: Κανένας δεν καλύτερος, αλλά και εδώ πέρα τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήρθε είδον και δεν έχει απέλθει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, η χώρα λέει χρειάζεται δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Λύσεις υπάρχουν. Η λύση είναι οι δημοκράτες. Είναι μπροστά σας. Δηλαδή είμαι εγώ. Εντάξει, δημοκράτες λέει προοδευτικό κέντρο. Αυτή είναι η λύση για να σωθεί η χώρα. Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Και στην κεντρική πλατεία, άμα βγει, βάστο τώρα. Στην κεντρική πλατεία τώρα, άμα βγει. Έχω το φίλο μου τον Σεβαστό Πιέρο, ο οποίος βγαίνει, να πούμε, βγαίνει στην κεντρική πλατεία του Σικουρίου και λέει λύση για εσάς είμαι εγώ, ψηφίστε με να πούμε. Στην κεντρική πλατεία τώρα, άμα δεις εδώ πέρα, πόσο από αυτούς που είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Η λύση είμαι εγώ. Εδώ πηγαίνει ο άλλος τώρα και γίνεται πρόεδρος Συνοικιακού Συμβουλίου και νομίζει ότι είναι Αβραάμ Πάπας.
1: Να μας φυλάει για σαλτάρο με, διότι φαντάζεσαι να βγούμε εσύ και εγώ στην πλατεία και να λέμε τα αντίστοιχο, θα να βάλει το χέρι.
0: Εδώ σου λέω τώρα, βγαίνει άλλος και είναι πρόεδρος Συνοικιακού Συμβουλίου και νομίζει ότι έγινε ο Αβραάμ Πάπας.
1: Μα πρόεδρο να φωνάξει στην κεντρική πλατεία, γυρίζουν όλοι πλάκα με κάνει.
0: Κοίταξε, πρόεδρο έχει το κάθε καφέ. Κοίταξε, άμα πας σε ένα καφενείο τώρα.
1: Και στα σπίτια αυτό προσδιορίζουν
0: πρόεδροι. Ποιο πρόεδρο μέσα. Συνήθως η γυναίκα είναι πρόεδρο στο σπίτι, γιατί αλλιώς κτλ. Να δει ένα καφενείο, άμα πας τώρα εκεί πέρα, αυτοί που παίζουν τάβλοι έχουν έναν πρόεδρο. Να μπράβο. Και συνήθως επειδή θέλει να είναι και άλλο πρόεδρο, μάλλον. Αυτοί που παίζουν δηλωτή, πρέφα κτλ. Ο καθένας έχει τον πρόεδρό του. Είναι άλλος πρόεδρος. Δηλαδή σε ένα καφενείο μέσα μπορεί να είναι 10 άτομα και να έχουμε 12 πρόεδρους. Έτσι ακριβώς.
1: Δίκιο Νίκος, τι να πω τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Κασελάκης είπε ότι μόνη λύση είναι αυτός. Δηλαδή δεν τα βάζει ούτε με την κυβέρνηση, ούτε με τη... τα βάζει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση. Θεωρεί δηλαδή άχρηστους και τους μεν και τους δε. Και ότι μόνη λύση για να σωθεί η χώρα είναι ο Κασελάκης. Εντάξει τώρα, εγώ δεν πείθομαι. Εσύ, Νίκο, αν έχεις πιστεί, μπράβο.
0: Κοίταξε να δεις, Βάσο. Ο Μητσοτάκης έρχεται εδώ πέρα και λέει η μόνη λύση είμαι εγώ. Ο Ανδρουλάκης έρχεται η μόνη λύση είμαι εγώ. Ποιος είναι μετά τώρα, μετά αυτό. Ο Βελόπουλος λέει η μόνη λύση είμαι εγώ, γιατί αλλιώς θα πάμε. Και η Κωνσταντοπούλου λέει η μόνη λύση. Όλοι το ίδιο πράγματα, ίδια πράγματα λένε. Όλοι τα ίδια πράγματα λένε.
1: Να σου ρωτήσω κάτι.
0: Όλοι τα ίδια πράγματα
1: λένε. Όλοι αυτοί που τα λένε έχουν περάσει από τη Βουλή. Έχουν δει και διαβάσει και 5 νόμους. Ο κύριος Κασελάκης δυστυχώς ούτε από τη Βουλή πέρασε, ούτε από ένα πολιτικό αξίωμα που θα μπορούσε να του δώσει το βήμα. Γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης πριν περάσει στην Ευρωβουλή, γιατί από εκεί ξεκίνησε, ήταν σημαντικός στέλεχος γραμματέας στο γραφείο του κυρίου Σιμίτη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, άμα
1: δηλαδή λίγο την ξέρω
0: σοβαρά,
1: την πολιτική. Εγώ σοβαρά μιλάω πάντα για την πολιτική.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Για την πολιτική, εντάξει, εγώ να σου πω τώρα, ξέρεις που την έχω σε αυτό. Αλλά όταν εμφανίστηκε από το πουθενά ο Κασελάκης τότε, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τον χρησιμοποίησαν για να πετύχουν κάποια πράγματα.
1: Όχι κάποιοι.
0: Λοιπόν,
1: συγκεκριμένοι τον χρησιμοποίησαν. Τέλος.
0: Για να πετύχουν πολλά πράγματα και να γίνουν μετά και ορισμένοι νόμοι, άσε να μιλάμε τώρα κτλ. Και να περάσουν.
1: Λοιπόν, να σου πω ένα μυστικό για τους πολιτικούς. Νίκο μου, ένας πολιτικός όταν απέρχεται από το χώρο που θριαμβεύει, δηλαδή ένας δήμαρχος όταν φεύγει από τη δημαρχία, ένας βουλευτής όταν φεύγει από το βουλευτιλίκι, ξέρεις τι παρακαλάει, Νίκο. Ξέρεις τι παρακαλάει.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει το καλό του τόπου. Θέλει το κακό του διαδόχου του για να φανεί αυτός καλύτερος. Είναι η φιλοσοφία να σου βγει
0: καλά
1: το μάτι, ναι, για να είσαι μονόφθαλμος όπως
0: καλά,
1: εγώ. Έτσι.
0: Διότι όσοι κατέχουν ή ήταν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες, ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όταν
0: χάνουν αυτοί, θέλουν να τους τύχουν τα χίλια αμύρια στους άλλους που έρχονται τώρα, για να αποδειχθούν ότι αυτοί ήταν χειρότεροι από τους προηγούμενους. Αυτό
1: είναι το σύστημα. Επειδή χθες είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση με μια κυρία, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερως πολιτικά, εξ απορρίτων στο λέω αυτό, μου έκανε φοβερή εντύπωση η αναδρομή που κάναμε στην πολιτική του τόπου μας. Φτάσαμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και είδαμε, ας πούμε, πώς τη βγαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Όσοι έχετε διαβάσει Is No Good, που ήταν της δικής μας γενιάς, γιατί τώρα δεν υπάρχει διάβασμα, είναι όλα στα social media, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, ο πολιτικός δεν κοιτάει πώς θα προσφέρει στον τόπο. Όλοι τους, μηδενός εξαιρεμένο, καταρχάς έχουν την προσωπική τους φιλοδοξία. Σωστά, σωστά πες. Ναι. Κατά δεύτερον, όταν πιάσουν το θόκο, την καρέκλα δηλαδή, τι σκέφτονται? Δύο πράγματα. Πώς θα ωφεληθούν από την καρέκλα, το πρώτο. Και το δεύτερο, πώς θα διατηρήσουν ζεστή την καρέκλα για τον δικό τους ποπό. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν όμως αποτύχουν, το μόνο που τους ενδιαφέρει για να υπάρχει μια καλή, ας πούμε, ιστεροφημία για αυτούς, είναι πώς θα είναι χειρότερος αυτόν ο διάδοχός τους. Αυτή είναι η ιστορία. Μην το ψάχνετε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μα τέλος, με δικαστική απόφαση, μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς. Έβλεπες, Νίκο, κάθε μήνα στους καταθετικούς λογαριασμούς να βάζουν, ας πούμε, μείωνα, ας πούμε, παίρναν 80 λεπτά, παίρναν 80 λεπτά. Αυτό, Νίκο μου, ήταν και αυτό καταχρηστικό από τις τράπεζες. Τώρα θα μου πεις, αν έρθει ο Θάνος εδώ τη Δευτέρα που θα έρθει να τα συζητήσουμε και μου πει ο Θάνος, ας πούμε, τα ωφέλη των τραπεζών κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τις τράπεζες. Τι κάνει? Μειώνει τα επιτόκια στα καταναλωτικά δάνεια, τα έχουμε δει την περασμένη εβδομάδα. Μειώνει τα επιτόκια, συζητάει για τα στεγαστικά και για τα άλλα δάνεια, τα εμπορικά, επαγγελματικά. Κάνει διάφορες ρυθμίσεις, προσπαθεί να βάλει φρένο στους πληστηριασμούς, κυρίως των κατοικιών. Αυτά κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Προσέξτε όμως, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν συνεργάζεται η εκάστοτε κυβέρνηση με την τράπεζα. Γιατί η τράπεζα είναι η νούμερα ένα επιχείρηση, χρηματοοικονομική επιχείρηση στον κόσμο. Εντάξει. Όταν λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και μετά, Νίκο, να μου θυμίσεις να σου πω τη φιλοσοφία μου για τα πρατήρια. Για τα πρατήρια καυσίμων, γιατί και αυτό το έχω έτσι ψάξει. Τι γίνεται τώρα, σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τους πετάξω μια καραμελίτσα για να μπορέσει να έχει τράπεζα την τούρτα γεμάτη. Δηλαδή, ένα κερασάκι από την τούρτα ας το δώσουμε στους αυτούς που εξυπηρετούνται μέσω τράπεζα, με τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ αρχίσαν και, Νίκο μου, ανταγωνίζονται μία τράπεζα την άλλη. Μετέφερε, λέει, τη μισθοδοσία του προσωπικού σου σε μένα και θα σου κάνουν ένα ευρώ.
0: Λες και είναι σούπερ μάρκετ.
1: Το μισθό δηλαδή, ναι, 50 ευρώ, 60 ευρώ πιο κάτω κάθε μήνα. Λες και είναι σούπερ μάρκετ, Νίκο. Λοιπόν, άρα εντάξει, εμάς ωφελούμαστε. Όσοι είναι δανειολήπτες, ευτυχώς να μην έχετε, μόνο προσέχετε, αγαπητοί μου φίλοι, μην ανοίγετε και, φίλες, πολλά μέτωπα. Μην ανοίγετε και στεγαστικό και καταναλωτικό και ταξίδιων και διακοπών. Θυμάστε, Νίκο, τα διακοποδάνεια?
0: Πώς δεν θυμάμαι, διακοποδάνεια, εορτοδάνεια τότε.
1: Ακόμα τα πληρώνει ο κόσμος.
0: Μεγάλες στιγμές έχει περάσει ο χώρος.
1: Αν μπορείτε, σκίστε με ψαλίδι την κάρτα.
0: Κάθε καλοκαίρι παίρνουμε το διακοποδάνιο, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα το εορτοδάνιο, ο χαμός.
1: Έτσι. Λοιπόν, και επειδή σου έχω πει, Νίκο μου, ότι θέλω να σου συνεχίσω και να σου πω τι γίνεται με την οικονομία, μετά τις τράπεζες. Ποια άλλη τράπεζα είναι, ποια άλλη οικονομία είναι που ανθεί στον τόπο μας? Των καυσίμων. Έτσι, το ξέρετε. Πού υπάρχει λανθεμπόριο? Στα πρατήρια. Πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να βάλει άκρη και να δει πώς θα πατάξει το λανθεμπόριο? Όχι γιατί νοιάζει την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση το τι θα πληρώσει ο δόλιος, ο πολίτης, εμείς δηλαδή. Απλά το κάνουν αυτό μόνο και μόνο για να μην έχουν τόσες πολλές φοροδιαφυγές. Δηλαδή τα έσοδα του κράτους να είναι τα σωστά, γιατί επενδύουν στα καύσιμα, στο καπνό, στα τσιγάρα, που είναι τα υψηλά τα ύδασμοι. Εκεί επενδύει ο κάθε πρωθυπουργός και κάθε κυβέρνηση. Τι κάνει λοιπόν τώρα? Προχωρούν νέο ψηφιακό ματινίκο σε κάθε δεξαμενή των πρατήριων, στο στόχαστρο και το υγραερίο κίνησης. Δηλαδή, σε κάθε δεξαμενή καυσίμων ή υγραερίου κίνησης
0: θα έχει μάτι,
1: θα υπάρχει φλασάκι, ματάκι μέσα που λένε τσιπάκι, τσιπάκι. θα τσιπαριστούν τα, οι αντλίες, όπου θα φαίνεται αν κλέβει ο, ας πούμε, πόσα λίτρα βάζει. Βάζει 20 τόνους μέσα στη δεξαμενή του. Πόσους τόνους βγάζει για να δώσει στους πελάτες, 21 κομπίνα. Κατάλαβες τι γίνεται. Επίσης βγάζει 21, έχει εκδίδει απόδειξη δεξαμενή, είναι πειραγμένη και για τους 21, τους 20 και αυτά. Και θα υπάρχει αυτό το μάτι. Εγώ λοιπόν, Νίκο, θα σε ρωτήσω. Είχα την ευτυχία στη ζωή μου να κάνω κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Νίκο μου, δεν έχω δει ποτέ πρατηριούχο να βάζει το χέρι στην... Αυτό είναι να σου βάζει βενζίνη. Σε κάτι χωριά και υπανάπτυκτες περιοχές υπάρχει ο πρατηριούχος. Ενώ στον κόσμο. Λοιπόν, όλα γίνονται αυτόματα. Είτε έχεις χρήματα, που συνήθως δεν κυκλοφορεί το χρήμα στο εξωτερικό, κυκλοφορεί το πλαστικό χρήμα, η κάρτα. Αλλά πας, βάζεις τον κάρτα σου, βάζεις το νουμεράκι, τι ποσόν θέλεις να σου βάλει, βάζεις τη, το, πώς το λένε αυτό, την αντλία στο αυτοκίνητό σου, βάζεις τη βενζίνη σου και θέλεις.
0: Και τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ανθρώπινο χέρι, μάτι. Είναι όλα αυτόματα. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουν και εδώ, θα μου πεις, γιατί εδώ εξυπηρετούν και τις θέσεις εργασίας. Μα αν θέλουμε να είμαστε ευνομούμενη πολιτεία, όπως σε όλο τον κόσμο, οι θέσεις εργασίας παντού υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν ως ελεγκτικός μηχανισμός, όχι ως εργάτες, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κάντε το λοιπόν. Θα μου πεις, θα αφαιρέσεις από κάθε πρατήριο 5-6 θέσεις εργασίας, αν το κάνεις όλα αυτά αυτόματα, ή ένα υψηλό κόστος για, τις, για τις, τους, αυτούς που κάνουν το εμπόριο των καυσίμων. Πώς λέγονται, τα δηληστήρια. Ναι, και λοιπά. Εντάξει, ρε φίλε, πρέπει να εξελιχθούμε όπως και να γίνει. Εδώ οι τράπεζες, για να αυξήσουν τα έσοδά τους και να μειώσουν στο δυνατόν, στο κατώτερο δυνατόν τα έξοδά τους, κλείνουν τη μία τράπεζα μέχρι την άλλη. Και οι τράπεζες που λειτουργούν, λειτουργούν με υποτυπώδης αριθμό προσωπικού, Νίκο. Ξέρεις γιατί? Γιατί σου λέει, τι να σε κάνω να σε πληρώνω. Πάρε μια αποζημίωση, φύγε βιές, να ξενιάσω από σένα. Και προτιμώ να έχω το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο του προσωπικού, και ας τον πελάτη να ταλαιπωρείται, να του κλείνει ραντεβού η τράπεζα ένα μήνα μετά. Έτσι, και μόνο διαδικτυακά κλείνεις μέσα από αυτό τα τράπεζα.
0: Τώρα σε πετάω σε άλλο.
1: Να με πας, τελείωσε.
0: Τώρα λέω και εγώ, βλέπω τώρα αυτή τη φοβερή και τρομερή, και έχω πάθει έτσι ένα κόκο μπλόκο, την Γκολτσιφτέ Φαραχάνη. Θα το έτρωγα και εγώ.
1: Δεν είναι κούκλα.
0: Θα το έτρωγα και εγώ το χαστούκι.
1: Νίκο μου, τώρα στο είπα. Δες την καλά.
0: Και η οποία, χαρά με το χαστούκι που έφαγε ο. Το θέμα είναι να κάνει και τίποτα.
1: Η οποία, Νίκο μου, ζει μόνιμα στο Παρίσι και είναι Ιρανή μένα, αλλά είναι διακεκριμένη ηθοποιό.
0: Τη βλέπω, τη βλέπω.
1: Είναι πανέμορφη.
0: Δεν ξέρω εγώ τι ηθοποιό είναι, αλλά είναι. Να την πιέσω που τη ρίβα.
1: Είναι 44 ετών, Νίκο μου. Είναι τα μάμια των Μακρόν τώρα.
0: Ναι, σου λέω τώρα χαρά με το χαστούκι. Να πούμε και το τηγάνι που έφαγε. Το θέμα είναι αν έκανε και τίποτα.
1: Είδε αυτή τη μελαμψή ομορφιά, Νίκο.
0: Ναι, την ξέρω, Βάσο, την ξέρω. Γκολτσιφτέ Φαραχάνη.
1: Η οποία βέβαια.
0: Γεννήθηκε 10 Ιουλίου του 1983.
1: Άρα είναι 43. Νίκο μου, επίσης να σου πω ότι η Γκολτσιφτέ δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση. Μόνο η Μπριζίτ είπε ότι δεν ισχύουν αυτά.
0: Χαλάει το χαστούκι.
1: Δηλαδή η Μπριζίτ και μόνο που το είπε δεν ισχύουν, είναι σαν να είπε επιβεβαιώνουν. Ισχύουν. Άμα τώρα και αυτή. Ουγάρα έρχεται μόνον. Άντε να μαζευτεί λίγο.
0: Τώρα βάσω. Άμα αν πέφτω εδώ μπροστά και τι.
1: Πέσε.
0: Αποχώρηση, λέει. Παρετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη. Η ανάρτησή τη στα social media, λέει. Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση. Γιατί? Τι ήταν αυτή, βάσω.
1: Εγώ τις δικές μου πληροφορίες.
0: Ναι, τι ήταν αυτή. Γιατί την κουπάνε εσύ.
1: Όχι, του Γκελεστάθη, ρε. Του πρώην υπουργού που ήταν μεταφορών. Θυμάστε. Εποχή Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Παρέτηση από κάθε κομματική ιδιότητα τη Νέα Δημοκρατία, λέει. Αυτή να πούμε πρώην τομεάρχη προστασία του πολίτη, λέει, του κόμματο, με επιστολή, λέει, προ τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα στο λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα καλύτερα, έτσι. Ότι είναι, δεν μίλαγε τόσο καιρό γιατί ήταν στρατιώτη δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καμία σχέση. Και αυτή ήταν αυλή καραμαλική. Τώρα πώς έγινε αυτό. Όμως, Νίκο, οι πληροφορίες λένε ότι θα συστρατεύεται με πιο δεξιό κόμμα από αυτό που είπε από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάει στα πιο δεξιά,
1: Ναι, τώρα τα πιο δεξιά δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι, Νίκο.
0: Α,
1: εγώ συγχρόνως με την επικαιρότητα βλέπω τη δήλωση που έκανε χθες το βράδυ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, Νίκο. Χθες το βράδυ, έτσι, επίσημη δήλωση ότι ξεκαθαρίζει ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει με νέο κόμμα. Έτσι. Όμως δεν θα είναι αυτός επικεφαλής του, γιατί βέβαια δεν μπορεί νομικά να είναι επικεφαλής του, αλλά θα μπορεί, ας πούμε, να έχει έναν ηγετικό ρόλο όπου, στον οποίο θα συμμετάσχει και που θα τραβήξει τη δυναμική του της ακραίας δεξιάς, την οποία είχε και η οποία υποτίθεται, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Κασιδιάδης, τον περιμένουνε.
0: Δεν νομίζω τώρα να πάει τόσο
1: ότι
0: έτσι, κυρία.
1: Κάτι.
0: Μήπως πάει τώρα, πρόσεξε, γιατί πολλά γραφόμενα βλέπω, λέει, ότι σε λίγες μέρες
1: πιο δεξιά που
0: να πάει, λέει, γιατί όλοι λένε, έτσι γράφουν τα site, χωρίς αυτό βεβαίως να είναι επιβεβαιωμένο ότι τα κατεβεί ο Σαμαράς. Ε?
1: Όχι, δεν είναι πιο δεξιός ο Σαμαράς, τα έχεις μπερδέψει λίγο.
0: Εντάξει, αυτή, για αυτήν μπορεί να είναι πιο δεξιός. Ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, ο Σαμαράς,
0: όπως το βλέπω καθένας.
1: Ο Σαμαράς άντε να έχει 3-4 δυνατά ονόματα. Πιο πολλά βγαίνει ο Τσίπρας με από αυτούς που έχουν αποχωρήσει.
0: Τώρα
1: από
0: ολόκληρη
1: το
0: Κελεσάθη δεν μπορεί να πάει στους Τσίπρα.
1: Όχι, εννοώ συγκριτικά. Ότι από αυτούς που περιμένουμε, ας πούμε, ο Τσίπρας ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Και θα δούμε λοιπόν αρκετοί που θα φύγουν ή έχουν φύγει ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι ανεξάρτητοι, θα συστρατευτούν σίγουρα μαζί του. Για τον Σαμαρά, Νίκο, δεν βλέπω εγώ να έχει έδαφος να συστρατευτεί. Πιθανόν έχει δίπλα του 2-3 παροχημένα ονόματα, αλλά δεν νομίζω πως θα τον στο τέλος θα κατέβει.
0: Εγώ δεν τον πολύ πιστεύω.
1: Ναι, γιατί δεν έχει την αυλή που χρειάζεται ένας για να κάνει την εκκίνηση. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η κυρία Έλενα Ακρίτα, Νίκο, μας έχει τρελάνει. Εμένα προσωπικά με φανεί σε σύγχυση. Το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Κάποιους ανθρώπους δεν θα ήθελα ποτέ να έχω να έχω απέναντί μου για να τους πάρω συνέντευξη. Και το έχω πει γιατί κάποιους ανθρώπους πολιτικούς ή πολιτικές κάποιων ανθρώπων, κάποιων κυριών και κυρίων, με έχει κάνει λίγο να τους όχι να μην τους θέλω, αλλά να τους φοβάμαι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι. Μεταξύ αυτών είναι και η Έλενα Κρήτα, η οποία διατέλεσε δημοσιογράφος, καμία σχέση με τη συγχωρημένη τη μητέρα της, την οποία είχα γνωρίσει στα γεράματά της και είχα εντυπωσιαστεί. Η Έλενα πάντα ήταν μια θυμωμένη κυρία σε όλη της τη ζωή, σε όλη της την πορεία, ακόμα και στην προσωπική της, θα το πω, θα το θίξω αν και δεν κάνει αυτό, στην προσωπική της πορεία ήταν γενικώς μια πάντα θυμωμένη κοπέλα. Και επειδή είχα, όχι την, δεν είχα ποτέ προσωπική επαφή, αλλά είχα την πολυτέλεια να γνωρίζω κάποια πράγματα, ήταν μονίμως θυμωμένη. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το πίστευα όταν ήμουν νέα και έλεγα δεν μπορεί, ρε παιδί μου, μια νέα γυναίκα μεγαλύτερη μου να κάνει, ας πούμε, να διαπρέψει, να κάνει serials, να γράφει, να είναι σεναριογράφος, να κάνει, να ράνει. Βέβαια μετά διεπίστωσε ότι όλα αυτά δεν ήταν προσωπικά της προσόντα, ήταν προσόντα και των συναυτής, δηλαδή του συντρόφου της κλπ. Όμως τόσο θυμό, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω. Μονίμως θυμωμένη. Τώρα η κυρία Κρήτα βγήκε και έχει κάνει και σεξιστικά θυμωμένα μηνύματα. Ναι, με. Ναι, με. Επιτέθηκε κατά της κυρίας Βάσας Αναστασίου, Νίκο, η οποία δεν επιτέθηκε. Η Βάση Αναστασίου είναι αυτή το στέλεχος του Πασόκ που μίλησε για τα βαμμένα μαλλιά του Τσίπρα.
0: Τη βάλαν χέρι χοντρό τώρα στο Πασόκ.
1: Και
0: γιατί
1: έκανε και αναδίπλωση, αλλά ωραία, μ' άρεσε η αναδίπλωσή της. Λέει, μετά τη δήλωσή μου για το βαμμένο μαλλί του κυρίου Τσίπρα, σας βεβαιώνω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση. Δεν οφείλω να ζητήσω, λέει, συγγνώμη, όπως ζητήσε ο κύριος Τσίπρας, λέει, συγγνώμη για όσα πει για άλλους. Και μετά λέει, ναι, ήταν ατυχής διατύπωση. Δεν ήταν βαμμένο το μαλλί του. Δηλαδή ότι σιγά τα ΟΑ και όλα τα άλλα ήταν. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ωραία, αυτό.
0: Πάντως, όταν ασχολείσαι ή είσαι πολιτικός και ασχολείσαι με τέτοια θέματα, δείχνει
1: τώρα
0: με μια μεγάλη ταραχή και ένα μεγάλο.
1: Δείξε μου τώρα την αναταραχή με αυτό,
0: δηλαδή,
1: που
0: θα πω. Δηλαδή, λες μετά, αυτή
1: πολύ
0: είναι η πολιτική.
1: Πολύ με βολεύει αυτό που λες.
0: Τελεία και
1: θα
0: παύλα.
1: Σου πω τη δήλωση της κυρίας Ακρήτα αμέσως μετά. Η κυρία Κρήτα επιτέθηκε κατά της Βάσας Αναστασίου και τι είπε? Είναι λεκτική, λέει, πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου. Αυτή τι είναι? Για κρίνε μου την κυρία Κρήτα.
0: Εγώ δεν κρίνω κανένα βάσο, απλώς τους έχω συμπληρωμένους και
1: την δεν
0: ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κρήτα είναι αυτή που δεν είναι, έχω πει εδώ και καιρό, εντάξει, έχει ξεφύγει τελείως, να πούμε, και γι' αυτό σου έχω πει ότι η Βουλή μας πλέον, άμα καθίσει,
1: ναι,
0: και τους ακούσει,
1: πάει,
0: έχει καταντήσει Βουλή Καλλιγραφίας. Ο ένας κουνάει τον δάχτυλο, ναι, στον άλλον, ο άλλος λέει στον άλλον, ο άλλος λέει στον άλλον, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρε τον έναν και βάρα τον άλλον.
1: Είχαμε τον Τσίπρα, είχαμε πληθυντικό ευγενίας χρησιμοποιώ. Έτσι, τον Τσίπρα ως μέλος, ως συνεργάτης της κυρίας Ακρήτα. Είχαμε λοιπόν την κυρία, ξέραμε ότι η κυρία Ακρήτα είναι
0: Αυτές ούτε στο καφενείο υπάρχουν ορισμένες εκφράσεις, δηλαδή τώρα του πατσαβούρα και τα λοιπά. Δηλαδή ούτε στο, δεν λες ούτε στο καφενείο τον άλλο πατσαβούρα.
1: Και πρόσεξε, γιατί άμα του δεν προσβάλλει την κυρία Αναστασίου,
0: θα σηκωθεί πάνω και θα συμπλακώσει.
1: Σε μία φράση προσβάλλει δύο γυναίκες. Είναι, λέει, πατσαβούρα επιπέδου ναι, Λατινοπούλου. Ναι, ναι. Τώρα μου έστειλε ο αγαπημένος μου φίλος ο Βασίλης.
0: Κοίταξε, όσο εδώ λέει, όσο περνάνε τα χρόνια, ξεκουτιγένει ο άνθρωπος. Του χάνει τελείως μετά.
1: Όχι, έτσι ήταν πάντα.
0: Και ορισμένα, η Ακρίτα τώρα σε ποιο κόμμα ανήκει. Η Ακρίτα σε ποιο κόμμα
1: ανήκει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα από τη στιγμή που βλέπω ότι διαλύεται τελείως ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν τώρα να πιαστούν από κάπου. Δηλαδή, βλέπεις ότι εγώ πιστεύω ότι στις εκλογές δεν θα υπάρχει ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε το άλλο το κόμμα που σου λένε Νέα Αριστερά κτλ.
1: Αυτό δεν θα υπάρχει, γιατί το συζητάμε τον εκείνο.
0: Ναι, αυτοί.
1: Γιατί ο Χαρίτσης παραιτήθηκε από την Νέα Αριστερά και προσχώρησε στον Τσίπρα.
0: Προσπαθούν τώρα όλοι αυτοί.
1: Δηλαδή,
0: όταν χάνεις τον έλεγχο σου σαν άτομο και φτάνεις σε τέτοιες εκφράσεις, δείχνει πάρα πολλά πράγματα
1: σου.
0: Χάνεις τον έλεγχό σου. Όταν χάνεις τον έλεγχό σου, είναι να πας στο σπιτάκι σου και να καθίσεις.
1: Σου είπα κάτι και θέλω να με πιστέψεις. Εγώ την πορεία της κυρίας Ακρίτα, επειδή είχα την τύχη να ζήσω 23 χρόνια στην Αθήνα, στην εποχή που μπορούσες να κρίνεις και να συγκρίνεις πολιτικούς, ήταν μονίμως η κυρία Ακρίτα, ενώ ήταν διαπρεπής συγγραφέας κλπ. Στην πολιτική, ήταν μονίμως θυμωμένος άνθρωπος, Νίκο. Όταν μπήκε στην πολιτική, άρχισε να βγάζει επίθεση και θυμό. Δεν άλλαξε το στυλ της. Η κυρία Ακρίτα δεν άλλαξε στυλ. Αυτή ήταν, αυτή είναι. Όμως κάποιοι την έχουν στηρίξει. Και η κυρία Ακρίτα δεν έχει και πολιτική τοποθέτηση. Ήταν επί Τσίπρα με τον Τσίπρα. Μετά έφυγε ο Τσίπρας, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Μετά ήρθε ο Κασελάκης, πήγε στο Κασελάκη, συστρατεύτηκε με τον Κασελάκη. Τώρα λοιπόν, ενώ γίναν όλες οι διασπάσεις άλλοι από δάλλοι από εκεί, αυτή είχε μείνει με τον Κασελάκη. Αδειάζει τώρα τον Κασελάκη, τζάκ νούμερο 2, ή ο Κασελάκης αδειάζει αυτές. Δεν ξέρω τι υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά μετά βλέπεις ότι τώρα, με το που θα ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, όσοι κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα έχουν, ας πούμε, πρωτοπαλίκαρο την Ακρίτα για να βγάλει το θυμό της και να προσβάλλει. Και δεν προσβάλλει μία γυναίκα, προσβάλλει δύο με την απάντηση στην κυρία Αναστασίου. Λέει την κυρία Αναστασίου πατσαβούρα, όπως πατσαβούρα είναι, λέει, και Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Εμέσως πλην σαφώς, λέτε. Παράει τη μία και μπράβο, και παίρνουν τα βέλη και την άλλη.
1: Κατευθείαν.
0: Κοίταξε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε δει στην πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλος έβριζε άλλον, πήγε σε αυτό το κόμμα. Άλλος έβριζε άλλον, πήγε σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ναι. Αλλά είναι η κατάντια της πολιτικής σήμερα. Είναι η κατάντια της πολιτικής σήμερα. Σε όλα τα κόμματα βλέπεις, άλλος που έβριζε, μπαμ, δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέμε σήμερα, βάζω, ότι δεν υπάρχουν κόμματα. Τσέπες υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Κοιτάει ο άλλος πώς θα βολέψει η τσέπη του. Ούτε τον ενδιαφέρει το κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Δόξα, γιατί το χρήμα πολύ ομίσαν στη δόξα οδείς.
0: Σιγά τη δόξα, τέτοια δόξα είναι λόξα.
1: Τη μεγαλύτερη ζημιά την παθαίνει ένας άνθρωπος που ασχολείται, Νίκο, με την πολιτική και τα κοινά, και όταν τον αποσύρει το σύστημα και δεν αυτό αποσύρεται, παθαίνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Πες μου, σε παρακαλώ, πολιτικούς που έχει αποσύρει το σύστημα, τους έχει πετάξει έξω, έχουν σαλτάρει όλοι. Αυτή είναι η σάλτα που έχει ο καθένας από αυτούς. Και η Ακρίτα έχει καταλάβει ότι είναι και το πολιτικό της τέλος. Γιατί το καλλιτεχνικό της τέλος ήρθε πολύ νωρίτερα. Βλέπει λοιπόν ότι φεύγει και, το πολιτικό, και η πολιτική της υπόσταση. Και τι σου λέει η κυρία Κρήτα? Ας θάψω 500 να παρασύρω μαζί μου όταν εγώ αποσυρθώ. Α, έχω κίδηση. Θες να στυμώ? Μπορείς να τη μεταφράσεις? Γιατί θέλω να τη μεταφράσω.
0: Ας τη μετάφραση, είναι μη καλός, για πες.
1: Λοιπόν, ο ανταποκριτής του Open. Open, με κεφαλαία.
0: Ο μεγάλος Ανάσης Αυγερινός.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είναι μεγάλη γάτα.
1: Στη Μόσχα, άκου τώρα.
0: Μεγάλη γάτα αυτό.
1: Άκου τώρα. Είναι τοποθετείτε
0: στο γραφείο τύπου στη Καριστιανού.
1: Να, μάλιστα. Πρόσεξε τώρα. Να δούμε το από πίσω. Γιατί θέλουν όλα, όλα για μένα. Η πολιτική είναι αριθμητική. Ψάξε τους αριθμούς έναν-ένα. Το Open τι είναι, η ιδιοκτησία?
0: Του καπετάν Σαββίδη.
1: Ο κύριος Σαββίδης που έχει τα οικονομικά του συμφέροντα.
0: Στη Ρωσία.
1: Είναι υπάλληλος του κυρίου Σαββίδη που είναι στη Ρωσία τα συμφέροντά του ο κύριος Αυγερινός. Έλα να δούμε τώρα πώς θα πάει το σχήμα. Γιατί ο κύριος Σαββίδης μέχρι τώρα είχε προσπαθήσει να συνεργαστεί με πάρα πολλούς πρωθυπουργούς.
0: Ο Σαββίδης το ξέρουμε ότι ήταν με τον Τσίπρα. Αυτό Μπράβο. Είναι γνωστό και με εξαιρετέω τελείως.
1: Με ποιον τα έχει τσουκρίσει τώρα και δεν συμφωνεί και προσπαθεί να στηρίξει άλλον?
0: Κοίταξε, οι επιχειρηματίες αυτοί.
1: Βάλε το μυαλό σου που το έξυπνο
0: λοιπόν,
1: να δουλέψει.
0: Όπως ο Μαρινάκης ήταν κολλητός ο Μητσοτάκη και στήριζε το Μητσοτάκη.
1: Έτσι και ο Σαββίδης.
0: Όπως και ο Σαββίδης ήταν με τον Τσίπρα τώρα. Και ψάχνουν να βρουν κάπου να στηριχτούν για να πάνε. Όλα τα κανάλια. Όλα τα κανάλια έτσι λειτουργούν. Όλα τα κανάλια έτσι λειτουργούν.
1: Αυτό σου λέω. Βλέπεις λοιπόν τώρα. Είναι έρμεο τη δουλειά του τώρα ο κύριος Αυγερινός. Είναι έρμεο. Όταν έκανε ανταπόκριση για το Open, ο κύριος Αυγερινός έδινε πάντα ένα ελαφρυντικό στην κυβέρνηση Πούτιν. Ένα ελαφρυντικό. Ακόμα και όταν ερχόντουσαν οι απειλές κατά ημών.
0: Κατά ημών. Πούτιν και Άγιος ο Θεός.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το μόνο που θα σχολιάσω. Όχι, μετά θα το πω, Βασίλη, αυτό γιατί είναι πολύ καλή είδηση που μου έδωσες. Αλλά να δούμε τι θα γίνει. Μετά τις διαφημίσεις θα σχολιάσουμε λίγο μια απόφαση ενός Δήμου για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Εμείς τα κάναμε πράξη στον Καβό. Εμείς τα κάναμε πράξη, Βασίλη μου, στο Βουβό. Τα είδες πουθενά? Θυμάσαι τότε τις τελετές που τα υποδεχθήκαμε στη Λάρισα? Όλο για συντήρηση είναι. Τα είδες? Εμείς τα αποσύραμε, Βασίλη μου, στο Βουβό. Στον Καβό που λένε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλλά τα. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία Αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
5: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έφυγε. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Στη Νέα Σμύρνη, στο Δήμο Νέα Σμύρνη στην Αθήνα, Νίκο, αποσύρονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Ένα πρόγραμμα που είχαμε πάρει και εμείς αγόρας και Δήμος Λάρισας. Θυμάστε ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτά τα οποία ήταν παραγγελία, αγορασμένα, κλπ. Επειδή υπήρξαν περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών, καταγράφηκαν τις πρώτες 5 μέρες λειτουργίας του νέου συστήματος της Νέας Σμύρνης, αποφάσισαν να τα αποσύρει προσωρινά μέχρι να βρουν κάποιο τρόπο, ας πούμε, να διασφαλίσουν το ότι δεν θα γίνεται ο βανδαλισμός στα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το Δήμο Λαρισαίων. Πήρε και ο Δήμος Λαρισαίων πόσα 40, 50, 60, τάστησε εκεί παντού. 10-10, 10-12 εκεί.
2: Είχαμε στην πλατεία εδώ πέρα, τα είχαμε αγιασμό, τα κάναμε και τα λοιπά.
1: Ήταν σε πολλά σημεία στημένα. Λοιπόν, αυτά αποσύρθηκαν. Επί προηγούμενης αντιδημαρχίας του κυρίου Παπαλέξη, όταν ρωτήσαμε για τα ποδήλατα, μας είπαν ότι αυτά που είναι παρατημένα στο δρόμο και που είναι σε μια εταιρεία στη Γιάννουλη παρκαρισμένα κάποια ηλεκτρικά ποδήλατα ήταν ιδιώτη, δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος. Τα του Δήμου ήταν, λέει, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, τα οποία, λέει, ήταν για συντήρηση. Και θα ξαναβγαίνανε πάλι προς χρήση. Τάδες εσύ?
3: Όχι.
1: Ούτε εγώ τάδα. Μήπως μα τάδες εσύ και κάποιος άλλος? Είδατε, αγαπητοί μου φίλοι, κανένα ποδήλατο ηλεκτρικό από αυτά που αγοράσαμε? Ή γκουρλώθηκε
2: αυτά που ήταν εκεί στην πλατεία 4-5 και τι είναι ουσιαστικά?
1: Όχι, είχαμε πάρει πολλά ποδήλατα.
2: Είχαμε πάρει
1: καμιά 40, 50, 60. Μάθουμε πόσα ήταν, θα μάθουμε. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, έχει περάσει από τα μάτια μου, αλλά δεν το έχω καταγράψει. Διότι όπως ήρθαν, βγήκαν. Όπως ήταν, βγήκαν. Είδατε εσείς καμιά απάντηση από το Δήμο να μας λέει αν, ας πούμε, δεν βρήκαμε ανταλλακτικά, παράδειγμα, πώς γινόταν με τη βούρτσα και το αυτοκίνητο που τραβούσε τα αυτοκίνητα τα παρατημένα? Δεν βρήκαμε ανταλλακτικά, τα θυμάστε, μας απαντούσαν. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Το γερανό που έπαιρνε τα αυτοκίνητα. Μπράβο. Λοιπόν,
2: δεν έχουμε γερανό τώρα?
1: Δεν ξέρω αν το φτιάξα. Πάντως ο νέος αντιδήμος, ο κύριος Αργυρόπουλος, μας είχε πει ότι την περασμένη εβδομάδα πως είναι 40 τόσα αυτοκίνητα παρατημένα. Άρα ή πήραν γερανό ή το φτιάξαν το δικό μας, εμείς το σαν άλλο. Γιατί η Λάρισα είχε το δικό της γερανό. Ναι, το δικό μας γερανό. Τώρα, με τα ποδήλατα τα ηλεκτρικά τι έγινε? Μείναμε από ανταλλακτικά? Αν μείναμε από ανταλλακτικά, ποια είναι η σύμβαση που κάναμε με την εταιρεία που τα αγοράσαμε? Δεν έχει ευθύνη η εταιρεία και εγγύηση για αυτά που αγοράσαμε? Επίσης, όταν παίρνεις κάτι από μια εταιρεία και που δεν είναι μαϊμού κινέζικη, κάτι άλλο, μια δημοπρασία, δεν οφείλει στη δημοπρασία να υπάρχουν και οι ρήτρες όσον αφορά τη συντήρηση ή η στήριξη στο που θα γίνει η συντήρηση? Ρε Νίκο, χαζά λέω, για να καταλάβω δηλαδή, εγώ είμαι χαζή ή, ας πούμε, κάποιοι τα γκουρλώνουν και θεωρούν εμάς χαζούς?
2: Λες να τα γκουρλώνουν, Βάσο?
1: Μα πούντα! Τα βλέπεις εσύ, πόσο καιρό έχεις να τα δεις? Έχεις να τα δεις ένα χρόνο?
2: Και όπως λέει η παροιμία, τους χαζούς τους ξέρουμε, τους όχαζους να φοβάσαι.
1: Ο Δήμος της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα, Βασίλη, στις 5 μέρες τα πέσσερι για να δει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Στις 5 μέρες κυκλοφορία τα πέσσερι. Εμείς τι κάνουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή, ούτε καν παράδειγμα. Για να ρωτήσουμε σε καμία κέδε να μας πει τι γίνεται. Θα μου πει σιγά.
2: Α, ρωτάει φίλος ακροατής, λέει, τι θα γίνει αν δεν βγάλουμε νέες ταυτότητες, λέει.
1: Δεν θα μπορείς να πας στο εξωτερικό.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρώτον αυτό.
2: Κύριε Κώστα, δεν θα μπορείς να πας εκδρομές στο εξωτερικό.
1: Αλλά
2: στο εξωτερικό
1: έχω
2: μόνο
1: μια εντύπωση, κύριε Κώστα, ότι τώρα που θα έχουμε όλοι έναν αριθμό και αυτοί που βγάλανε νέες ταυτότητες θα τις επαναενεργοποιήσουν για να έχουμε όλοι έναν προσωπικό αριθμό που θα φορά.
2: Αφού δεν προσωπικό αριθμό δεν μας έδωσαν.
1: Ταυτότητα, ναι, που θα φορά την ταυτότητα, θα φοράει το αφημί, θα φοράει το άμκα. Κύριε Κώστα, είμαστε όλοι σε αναμονή. Ξέρω, σίγουρα δεν μπορείς να πας στο εξωτερικό από τον Αύγουστο φέτος και μετά. Και ενώ εξωτερικό Ευρώπη, έτσι που δεν χρειάζεσαι διαβατήριο, χρειάζεσαι μια απλή ταυτότητα που είναι ευρωπαϊκής σφραγίδας. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα
2: τι
1: είναι.
2: Βλέπω τώρα,
1: κάτι είδε ο Νίκος, κάτι είδε, παιδιά.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε, λέει, για τον πρόεδρο.
1: Για τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Για τον Ανδρουλάκη. Πριν το πρώτο μνημόνιο,
1: για
2: λέει.
1: Για τα 1,2 εκατομμύρια.
2: Νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο. Ανακαινίστηκε.
1: Λίγες μέρες, λέει, πριν το πρώτο μνημόνιο. Έτσι.
2: Ανακαινίστηκε, λέει, με κρατικά χρήματα και έχει εισπράξει 1,1 εκατομμύριο 200.000 εκατομμύρια.
1: Αυτό το μισοτήριο το έκανε ο πατέρας του το 2010 και το 2011 περιήρθε στην περιοχή. Ουσία του. Και λέει ο κύριος Άδωνης, παρακάτω Νίκο μου, όλο αυτό που έχει κάνει είναι νόμιμα? αυτά τα χρήματα που είναι στο εξωτερικό. Μάλλον είναι νόμιμα. Επειδή φαίνεται ότι τες έπρεξε 10.000 ευρώ, ήταν το μίσθιο το μήνα, Νίκο. Στα 10 χρόνια ένα εκατομμύριο. Στα 12 χρόνια ένα 200. Στα 10 χρόνια. Όχι. Είναι 12 οι μήνες το χρόνο.
2: Όπου θα έχουμε μαλλιοτραβήματα μεγάλα.
1: Χρόνο, ναι, ναι, ναι. 10 χρόνια ένα 200. Σωστά. Λοιπόν, είναι όμως, λέει, και ηθικό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι, ναι. Λέει, ναι, ναι, λέει μπορεί να, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρίσιος Κίνσορ. Α, μιλάει και τα αρχαία τώρα, να ναι. πούμε. Της Ιτικής, αλλά πλέον αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε εκτιματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικό στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του που το, που το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα.
1: Ανακαίνισε η, η δημόσια υπηρεσία που το πήρε. Το
2: και του έχει πληρώσει, λέει, το ελληνικό δημόσιο μέχρι σήμερα 1.200.000 ευρώ και κρατά και τα χρήματα αυτά σε τράπεζα του εξωτερικού, όπως μάθαμε πλέον άπαντες. Είναι όλα αυτά νόμιμα?
1: Αυτά τα ξεχασμένα, λέει, το 1.200.000. Ναι. 1.67.
2: Μάλλον, λέει, είναι όμως και ηθικά σίγουρα όχι. Άτσι. Πριν κατηγορήσετε, λέει, ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ, Νίκο μου, θα συμφωνήσω με τον Άδωνη σε ένα σημείο. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να συντηρηθούμε με τις τοπικές μας τράπεζες, Νίκο. Εμείς εδώ προσπαθούμε, πληρώνουμε τόκους και επιτόκια και φόρους στις δικές μας τράπεζες. Πληρώνουμε ρήτρες 80 λεπτά ο ένας. Για φαντάσου για το πόσα εκατομμύρια λογαριασμοί υπάρχουν. Επί 80 λεπτά τι βγάζει το μήνα η κάθε τράπεζα, έτσι στον αέρα από εμάς. Και ο άλλος βγάζει το 1.200 στο εξωτερικό με άλλη ασφάλεια. Μια περίοδο και είναι πρόεδρος κόμματος. Μια περίοδο που το μόνο που χρειάζεται.
2: Αυτό είναι φάουλ μεγάλο. Είναι φάουλ μεγάλο αυτό.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί τα λεφτά σου. Πήρε έξυπνος ήταν και εδώ. Και είχαμε κι εμείς εδώ πολιτικό που νίκησε το ακίνητό του σε κρατικό ίδρυμα, Νίκο μου, και έπαιρνε δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα και ξέρεις για ποιον λέω. Μεγάλο, ξεχωριστό, πρωτοκλασάτο πολιτικό. Και έπαιρνε πολύ παχυλό ενίκιο. Η περιουσία του είναι την κάνει ό,τι θέλει. Κατάλαβες? Λοιπόν, αγαπημένη μου φίλε Μάκη, αγαπημένη μου φίλε Μάκη Γιαννότα, με την πανέμορφη οικογένειά σου, πάτερ φαμίλιας Μάκης, ένα λαμπερό παιδί, ένα πανέμορφο παιδί. Βασικά, για να είμαι και ειλικρινής, πανέμορφη οικογένεια είναι. 5 αγοράκια έχει, Νίκο. 5 αγοράκια. Ναι, ναι, είναι από 12 χρονών μέχρι. Πόσο είναι ο Βασιλάκης? Ένα μισή. Φανταστείτε, ας πούμε, τι όμορφη οικογένεια έχει χτίσει αυτό το παιδί. Νίκο μου, παίρνει τα παιδάκια του και εγώ θέλω να το ευχηθώ καλό ταξίδι, γιατί είναι και πολύ έγκριτος επιχειρηματίας στη Λάρισα ο Μάκης ο Γιαννότας. Ασχολείται με αυτοκίνητα και με είδη αυτοκινήτου, ανταλλακτικά και τέτοια. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Αλλά είναι ένας έγκριτος επιχειρηματίας στην πόλη της Λάρισας. Ένας Λαρισαίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά. Παίρνει την πανέμορφη ολγίτσα του, τα πανέμορφα παιδιά του, και θα πάει Ταϊλάνδη. Φεύγει, Νίκο μου, την Κυριακή ταξιδεύουν. Κάνει δώρο η οικογένεια για την οικογένεια. Αυτές είναι αξίες. Αυτό χτυπιέμαι και λέω. Όλη η οικογένεια μαζί. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, να το διατηρούν νέα ζευγάρια, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Πείτε μου, αυτές οι οικογένειες δεν θα είναι δεμένες μέχρι τα βαθιά τους γεράματα? Αγαπημένο μου πανέμορφε Μάκη, σ' αγαπώ, σε περιμένω το απόγευμα να σου δώσω τις ευχές μου για το ταξίδι. Να είστε καλά, παιδιά μου, να είστε καλά, να περνάτε τέλεια, τέλεια. Έχουμε και αυτά εδώ τα ευαίσθητα, τα οποία για μένα τα προσωπικά, Νίκο, τα αναφέρω μόνο όταν είναι ένα παράδειγμα.
2: Αχ, το χρυσό μου, 70.000 ευρώ για τις φωτογραφίες από την Υπουργό Τουρισμού Όργα Κεφαλογιάννη. Αχ, το μανάρι μου.
1: Έβγαλε 70.000 ευρώ.
2: 70.000 ευρώ, λέει, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε, για όλη τη θητεία της.
2: Όχι, όχι, όχι. Αμά.

0: μπαίνει ένα Υπουργείο και στην προσωπική πολιτική προβολή Υπουργού. Η πρώτη σύμβαση που κατόρθωσε να εντοπίσουμε, λέει, υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2024. Για να το δω, γιατί λέγει πουλά εδώ πέρα. Έχει εδώ πέρα και τα έγγραφα όλα κτλ. Για το πρώτο αντικείμενο επίμενε διάρκεια 6 μήνες, ενώ λέει το δεύτερο, λέει, έχει διάρκεια 2 μήνες για να τραβάμε φωτογραφίες στην κυρία Κεφαλογιάννη. Το συνολικό, λέει, έχει ωραία πράγματα εδώ πέρα, μάλιστα, ωραία. Φωτογραφική κάλυψη, λέει, ένα θέμα, λέει, εδώ πέρα κτλ. Τα δείχνει όλα εδώ πέρα, και με ΦΠΑ κτλ. 22 Οκτώβρη, λέει, 2025 ακολούθησε νέα σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού με την ίδια εταιρεία, λέει, και το ίδιο αντικείμενο. Η διάρκεια της σύμβασης έχει ισχύει μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2025, δηλαδή κράτησε κάτι περισσότερο από 2 μήνες. Πάρα πολύ ωραία και τα χαρτιά εδώ πέρα. Η τελευταία σχετική σύμβαση υπογράφηκε, λέει, στις 16 Απριλίου τώρα πρόσφατα 2026 για το ίδιο και πάλι αντικείμενο.
1: Ωραία, μην τα λέμε, Νίκο. Ναι, ναι, είναι, ναι, για όλο το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, και καμιά φορά βλέπεις.
0: Και για προσωπικές φωτογραφίες,
1: ναι, μπράβο,
0: της,
1: ναι,
0: κυρίας,
1: ναι,
0: Κεφαλογιάννη.
1: Λοιπόν, εγώ να πω στο φίλο μου τον Στέφανο, όχι τον αγαπώ, όχι είναι αδερφός μου, όχι είναι ο μεντοράς μου, όχι είναι ο Λεβέντης.
0: Άλλο
1: ένα πρότυπο. Να πω και το επίθετο Πατζαρτζίδη.
0: Α, εγώ το Κουτσομέρκο ξέρω.
1: Δεν με νοιάζει, πήγαινε, ξέρει εσύ. Εγώ ξέρω το δικό μου. Είναι κορυφαίο, είναι
0: οικογενειάρχη,
1: είναι αδερφό, καρδιά, τέλο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ό,τι και να πούμε, είναι ανταλίγα. Άντε λίγα, δεν το συζητώ. Τώρα, μου στέλνει μια φωτογραφία. Να κάτσε να την ανοίξω, να τη δω. Μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Είναι σε θέση πάρκινγκ, κάπου σε κοινόχρηστο χώρο που μάλλον δεν επιτρέπεται, γιατί βλέπω δέντρα πολλά. Όχι μόνο, Νίκο, με έχουν παρκάρει έτσι με τη μούρη, ξέρεις που μπαίνουνε, αλλά κάποιος έβαλε και καρέκλα σιδερένια. Για να μην του πάρουν τη θέση. Πόπο ρε φίλε. Πόπο ρε φίλε. Πού να τα δει, ποιος να τα δει. Λοιπόν. Card reader. Card reader. Θα είναι η αυτόματη κάρτα με την οποία θα σε διαβάζει για να μπει στα πανεπιστήμια. Μετά τα επεισόδια που είχαμε στα πανεπιστήμια, αυξάνεται ο αριθμός των σεκιουριτάδων, οι οποίοι όμως με απόφαση πλέον της διοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας θα έχουν περισσότερες αρμοδιότητες. Και επίσης θα μπουν σε όλα τα πανεπιστήμια κάμερες. Θα μου πεις τώρα, η κάμερα θα σου δείξει ποιος είναι, όταν άλλος είναι με κουκούλα, όταν ο εξοπλισμός του, τα όπλα του, τα βρίσκουμε μέσα στις εστίες των πανεπιστημίων. Θα μου πεις, είναι δυνατόν, ας πούμε, η κάμερα, αφού θα διαβάσει την είσοδο, να βγάλει κάποια άκρη κλπ. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Αν υπάρχουν κάμερες όμως σε όλη την πόλη και παρακολουθούν πως κάνουν σε όλο τον κόσμο τη διαδρομή, και να μην χρησιμοποιούν στη χώρα μας μόνο τις ιδιωτικές κάμερες που έχουν οι ιδιώτες για να προστατεύσουν την περιουσία τους, θα είναι πολύ καλό και ευχής έργο να δούμε από πού έρχονται και πού καταλήγουν όλοι αυτοί που βανδαλίζουν ή δημιουργούν προβλήματα. Δεν ξέρω, εγώ θέλω ένα έγκριτο νομικό να μου δώσει πληροφορίες σε αυτές μου τις απορίες. Και έχω έναν και τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, φοιτητικές εκλογές. Και τώρα, γιατί σας είπα και γιατί αποφάσισαν, όπως αποφάσισαν την αστυνομία, τη φοιτητική. Την είδα τσις πουθενά, ένα κιόσκι τους έχουν μπροστά εκεί και στέκονται γιατί τους προσέλαβαν. Λοιπόν, πάμε στις φοιτητικές εκλογές. Εσύ, Νίκο, έβγαλες άκρα από τις φοιτητικές εκλογές ή δεν σε ένιαξε?
0: Δεν το, ναι, ασχολικά, ναι, καθόλου.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Σκοτώνονται μεταξύ τους δύο μεγάλες δυνάμεις.
0: Μια ζωή, θυμάμαι ότι τσακωνόντουσαν μαζί.
1: Δεν υπάρχει, ναι, τώρα, ναι, αποτέλεσμα. Ναι. Ένα πρωτοφανές. Έχει βγάλει άλλη ανακοίνωση στην καταμέτρηση ψήφων η ΔΑΠ Νουδουφουκού. Και άλλη ανακοίνωση έχει βγάλει που σου το Πασόκ. Λέει, λοιπόν.
0: Δε, το Πασόκ είναι το Κουκουέ αυτό.
1: Τώρα το
0: Κουκουέ έπρεπε.
1: Το Κουκουέ είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, σωστό το λες. Ναι, λοιπόν. Ναι, το υπάρχει και είναι άστα στα τάρταρα. 60,75 κρατάει η ΔΑΠ για τον εαυτό της, η αυτή που ανακοινώνει η ΔΑΠ. 51,8% ανακοινώνει το Κουκουέ. Ο ένας πάνω στον άλλον. Βάζει, όταν λέει 60,75% η ΔΑΠ δίνει στο Κουκουέ 26,26%. Και όταν ανακοινώνει το ΚΚΕ 51,8 σε αυτόν, δίνει στη ΔΑΠ 11,3. Άι, εσύ τώρα να βγάλεις άκρη. Αυτά, λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Λαχτάρα για γυναίκα, λέει, στη Λάρισα, κλαδί δέντρου προσγειώθηκε πάνω της και την τραυμάτισε.
1: Ναι, ναι, στη Φιλιππούπολη, στην πλατεία της Φιλιππούπολης.
0: Το συμβάν έγινε χτες το απόγευμα, αλλά στην πλατεία της Φιλιππούπολης.
1: Τώρα μην ψάχνουμε, ένα κλαδί, ναι, εντάξει τώρα.
0: Μια γυναίκα διερχόταν από το σημείο και ένα κλαδί δέντρου έπεσε.
1: Πού να
0: ζούσε
1: στο Δομινικανή Δημοκρατία να της έπεφτε καρύδα στο κεφάλι.
0: Με το θέμα και
1: ξέρεις ότι περισσότεροι θάνατοι εκείνα

0: καρύδα στο κεφάλι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά δέντρα παλιά έτσι, τα οποία είναι λίγο έτσι.
0: Επικίνδυνα και το ξέρω.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: έχουμε. Οποία... Νίκο, σε παρακαλώ. Ναι. Μην τα βάζει με τον πολιτεία και το Δήμο. Δεν ναι, έχει εργολαβία. Δεν μπορεί το πράσινο. Δεν μπορεί, Νίκο, το πράσινο. Δίνουν εργολαβίε.
1: Ευτυχώ ο
0: τραυματισμό
1: ήταν ελαφρύ, αλλά η λαχτάρα τη γυναίκα πολύ μεγάλη, λέει. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, υπήρχε αναστάτωση στην περιοχή, λέει.
0: Λοιπόν, πόρτα Διαμαντοπούλου στο Τσίπρα. Λέει στο Πασόκ, δεν είμαστε λωτοφάγοι, δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας. Διότι ο Τσίπρας...
1: Α, η Διαμαντοπούλη, η οποία παλιά έκανε τα γλυκά μάτια στο Μητσοτάκι.
0: Τώρα που τα κάνει τα γλυκά μάτια. Τώρα είναι εκ δεξιών το Ανδρουλάκη.
1: Α, εντάξει.
0: Τώρα είναι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα είναι συστρατευμένη, μη σου πω θα την κάνει και αντιπρόεδρο κυβέρνησης ο Ανδρουλάκης, αν κυβερνήσει, ναι. Αλλά όμως πρόσεξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας, επειδή χθες οι δημοσκοπήσεις της ΑΛΚΟ δίνανε τον Τσίπρα με το Πασόκ να παίζουν τη δεύτερη θέση. Να παλεύουν για τη δεύτερη θέση, σου λέει. Αν ο Τσίπρας συνεργαστεί με τον Ανδρουλάκη, μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Αν έχουν από 25% ο καθένας ή 22%. Γιατί τι θέλει μια κυβέρνηση, 42%, σωστά. Λοιπόν, άρα μη μας το βλέπεις έτσι, διότι λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε μαζί σου, γιατί είσαι ο λωτοφάγος, Τσίπρα, ενώ εμείς δεν είμαστε. Κατάλαβες, έχει φάει το λωτό και ξέχασε.
1: Ναι. Η Μπριζίτ έκανε δήλωση τώρα. Δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του, λέει. Η Μπριζίτ διαψεύδει ότι χαστούκησε το Μακρόν γιατί έστελνε μηνύματα σε γνωστή ηθοποιό.
0: Ναι, και το άλλο με το ξέρεις.
1: Τώρα κάτσε, γιατί από δίπλα βλέπω τώρα είναι μεγάλη μέρα, η αυριανή. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το σύνθημα 1, 2, 3. Πάμε για αυτοδυναμία.
0: Λέει. Για το 2030, ναι. Με το μάτι στο 2030. Άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου αποφάσισε η Βουλή. Άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου αποφάσισε η Βουλή. Έτσι, έκπληκτος ο κύριος Βελόπουλος, δεν το περίμενε. Κατά συνείδηση ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Νίκο, έρε και δούμε Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση με Βελόπουλο. Παναγία μου, θα τραβώ τα μαλλιά μου.
1: Περισσότερο, στο λέω από τώρα, Νέα Δημοκρατία με Ανδρουλάκη.
0: Καλά, αυτό είναι το πιο κλασικό που είπες τώρα. Έχει ιστορία αυτό το δέσιμο, αυτός ο Αραβώνας. Είναι σαν τα ζευγάρια που μαλώνουν και είναι όλη μέρα μαζί.
1: Εδώ που τον βρίζουν για σήμερα για το 1 εκατομμύριο, να δεις ότι θα γίνουν τα κύμνια σε μερικούς μήνες.
0: Καλά, και το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης τον λέει για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΚΠ, γιατί δεν τον λέει, ας πούμε, μαφία. Λοιπόν, άσε με να τελειώσω, ρε φίλε. Να πω ότι για εξήβρισκε συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μήνυση που το έκανε πολιτευτής άλλου κόμματος. Λοιπόν, αυτά και αυτά. Έχει και άλλα θέματα τα οποία έχουμε. Δεν θέλω να τα σχολιάσω. Είναι από το αστυνομικό δελτίο. Θα το αφήσω έξω σήμερα το αστυνομικό δελτίο. Γιατί αύριο. Α, οι τιμές στο ρεύμα, είπε ο Μητσοτάκης, θα συνεχίσουν να πέφτουν, να μειώνονται.
1: Τις βλέπουμε.
0: Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και το άλλο με τον Τωτό είναι καταπληκτικό ανέκδοτο. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, κοντά μας και σήμερα είχαμε, όπως σας είπαμε και θα σας λέμε συνέχεια, γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Κέτερη Καψιόχας σε όλη τη Θεσσαλία. Για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση. Καλέστε 2410-592-800. Το Παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης μεραρχίας και το Παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Καλέστε 2410-254-255, γιατί εδώ το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Λοιπόν, Νίκο μου.
1: Άντε, πάμε να γιορτάσουμε τον Άγιο Χίλιο.
0: Όσους γιορτάζουν αύριο. Χρόνια πολλά στην πόλη μας που γιορτάζει όλη η πόλη. Και εμείς θα τα πούμε πρώτο ο Θεός, όπως λέει ο Νίκος, την Δευτέρα στις 19. Νίκο, θα έχουμε τη Δευτέρα.
1: Άμα δεν έχει 18, θα έχει 19. Σήμερα έχει 14, 15. Κάτσε 15 Παρασκευή, 16 Σάββατο, 17 Κυριακή, 18
0: τη Δευτέρα.
1: 18.
0: 19 όμως θα έχει σίγουρα την Τρίτη.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και
0: 21
1: θα έχει το Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω, νοστι μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Καλώς το να και ασάργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγούν.

0: Fest.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
4: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
3: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
8: Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: Ο άντρας δημιουργεί και δεν παίζεται. Ο άντρας διαλέγει και δεν χαρίζεται. Ο άντρας διεκδικεί και δεν αφήνεται. Ο άντρας στη Λάρισα έχει στυλ, γνωρίζει, συγκρίνει, αποφασίζει καβάλο. Γιατί είναι ωραίος. Καβάλο Italian Style. Με 3 καταστήματα στην πόλη και e-shop www.cavallo.gr. Στο καβάλο ο άνδρας πρωταγωνιστεί.
0: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
0: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
0: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
0: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
0: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
8: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
7: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
9: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
10: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 2416 008 140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
12: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
10: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 2416-008-140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
13: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Ερτζιανών. Έτσι σα λέω, όχι ο τελευταίο των Μοϊκανών. Ο τελευταίο των Ερτζιανών.
1: Ο πιο παλιό των Ερτζιανών.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό
1: ο πιο παλιό.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Ο παλαιότερο.
0: Αυτό εννοώ, ρε. Δεν έχει ταινία ο τελευταίο των Μοϊκανών.
1: Των Μοϊκανών. Ναι. Έχει πολύ πράγμα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς εξηγείται αυτό?
1: Ναι, τώρα πήγα να βαρέσω
0: και εγώ. Είδα ότι πήγες να βαρέσεις και εσύ.
1: Έχει πολύ πράγμα.
0: Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι είναι λίγο πιο δροσερή ημέρα πάλι.
1: Είναι όντως πιο δροσερή ημέρα, ναι, διότι είχαμε και ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς, ανατολικούς, βορειοδυτικούς.
0: Έπεσε βροχούλα το πρωί.
1: Άκου να δεις τώρα. Τι ώρα?
0: Κάποια στιγμή την ώρα που εσείς ήσουν εδώ στο ραδιοθάλαμο, σηκώθηκα εγώ για να ουρήσω κατά τις 7 η ώρα το πρωί.
1: Και
0: νομίζω ότι είχε
1: ένα τσουρτσουρ εδώ πέρα.
0: Είχε ένα τσουρτσουρ.

0: μπράβο.
1: Κρακ.
0: Λοιπόν. Μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα, γιατί είναι και παραμονή του Αγίου Χιλίου.
0: Παραμονή του Αγίου Χιλίου.
1: Θέλω να μου πεις όλο το πρόγραμμα των δοξολογιών σήμερα, διότι δεν θέλω να χάσω καμία.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάμε το απόγευμα, έτσι κανόνισε. Στον Άγιο Χιλίου είναι που είναι.
0: Στον Άγιο Χιλίου είναι η περιφορά.
1: Τι ώρα είναι.
0: Θυμάσαι. Ώρα.
1: Α, εντάξει. Κανόνισε.
0: Ναι.
1: Από τώρα στο λέω, Κανόνισε.
0: Μπα, δεν νομίζω αύριο θα πάω. Θα πάω.
1: Αρνείτε την πρόσκλησή μου, ορίστε.
0: Θα πάω
1: μετά, άμα με βρίσκετε έξω και μου λέτε πού είναι ο Νίκος, δεν φταίω εγώ.
0: Περίμενε, θα σου πω τώρα. Πού είναι. Να είσαι
1: αύριο καλώς. Θα πάω, λέει. Αύριο θα πας, είναι το Αγίου Χιλίου.
0: Ναι, για να δω τώρα. Ναι, έχουμε κι άλλες.
1: Αύριο.

0: Σα. Καμιά πενταριά.
1: Καμιά πενταριά.
0: Πού το έχει το πρόγραμμα. Να. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σήμερα ο πανηγυρικός αρχιδιωτικός Εσπερινός και επιφορά για τον πολιούχο της Λάρισας Άγιο Χίλιο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: έτσι
0: και λέμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα αναλυτικά. Στις 7 η ώρα πανηγυρικός αρχιδιωτικός Εσπερινός του πολιούχου Αγίου Χιλίου.
1: Είναι νωρίς για μας. Προχωράμε παρακάτω.
0: 8 και 4.
1: Βγαίνουν έξω.
0: Προσέλευση επισήμων.
1: Εκεί είμαστε.
0: Να!
1: Κάτσε,
0: να!
1: Εκεί είμαστε. 8 και
0: 4. Να! Ρε Παπαστέφανος, πως χρειάζεται.
1: 8 και 4, εκεί είμαστε στην προσέλευση των επισήμων.
0: Προσέλευση επισήμων, λέει, στον ιερό μετροπολιτικό ναό.
1: Τα VIP πια, τα VIP πια.
0: Λοιπόν, εάν δεν πάνε, τώρα εντάξει. 9 παρατέταρτο. Εκκίνηση πομπής για την περιφορά ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου

0: 9:30 το βράδυ. Δέηση, αρτοκλασία, προσφορά του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας
1: στο κέντρο.
0: Συγκεντρική πλατεία. Εκεί θα είμαι, στην αρτοκλασία θα πάω. 9:30 ώρα.
1: Διαρτήστε τα VIP.
0: Τι να πάω τώρα,
1: Για τέταρτο.
0: Τι να πάω με του ζωέ, έτσι καθώ. Τώρα είπα Παπαστέφανο που σκεφτιάζει.
1: Τα VIP.
0: Ναι, δεν μπορεί. Και αύριο το πρωί κανονικά, αύριο να ξέρει, μην ανησυχήσει, θα έχουμε κορονοκρουσία επί 10 λεπτά σε όλου του ναού τη πόλη.
1: Τι ώρα θα είναι?
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Δεν πρόκειται να ανησυχήσω. Θα ρίχνουν κάτι.

0: στην πόλη τέτοιο. Μόνο τότε σηκώνομαι. Αν μπει ο εχθρό τέλο πάντων.
1: Με τι,
0: έχω και το Στέλιο Ζούρλα ειδικό εκεί πέρα έτοιμο κομμάτι. Με τον άνθρωπο.
1: Φρουρόι και έτσι, μπράβο. Με τη Σφεντόνα. Είχε, έχει πολλού δεσποντάδε εδώ.
0: Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα.
1: Κάτι
0: γιορτάζει η Λάρισα, Άγιος Αχίλιος. Έτσι. Πολύ ωραία.
1: Έχει το καλό. Πολύ ωραία. Μα με ξέφυγε. Πολύ μίγα, φίλε. Η μίγα λέει προειδοποιεί για βροχή, λέει με λίγη μια φιλενάδα.
0: Άρα περιμένουμε να πέσει βροχή τις επόμενες μέρες. Να περιμένουμε.
1: Όχι, σήμερα ευτυχώς τώρα σαν αέστοση το θέμα. Γιατί για σήμερα είχαμε βροχές τα
0: πράγματα. Θυμάμαι που έλεγες ότι πέμπτη απόγευμα νωρίτερα, ναι, ναι, κατά τις 6 έλεγες.
1: Ναι,
0: θα βρέξει.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε, θα το δούμε μετά αναλυτικά.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω, όλοι όσοι ασχολούνται με τα αθλητικά και όχι μόνο, σχολιάζουν σήμερα τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Από τη Βαλένθια.
1: Έτσι, έτσι, για μας έτσι ήταν αναμενόμενο.
0: Ήταν αναμενόμενο. Απλά έλεγα μήπως λόγω άγχους. Διότι αν παρατήρησες, η Βαλένθια σε όλα τα μάτς από το 35 και μετά άρχισε να τρέμουν τα χέρια τους. Και χθες εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο μείωσε. Έφτασε μέχρι 6 πόντους.
1: Ας είναι καλά ο Τολιόπουλος.
0: Ναι, έτσι διάβασα.
1: Είναι καλά ο Τολιόπουλος.
0: Ας είναι καλά ο Τολιόπουλος που γύρισε το.
1: Ήπει
0: το όλο κλίμα.
1: Έβαλε πόσους φώτες έβαλε.
0: Καλά,
1: έβαλε.
0: Βγαίνει ο προπονητής. Δεν έβαλε πάρα πολλούς.
1: Α, δεν έβαλε.
0: 10 νομίζω 8. Αλλά είναι ότι άλλαξε όλη την αναμέτρηση. Ας είναι καλά. Όχι, ας είναι καλά. Αυτός ο προπονητής που βγαίνει στο ημίχρονο και κατακεραυνώνει τον. Τον σόρτς και λέει ότι ήταν σαν να παίζουμε με 4 στην επίθεση όση ώρα είχαμε τον σόρτς. Το λες αυτό την ώρα που ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Κόβεις τα πόδια ενός παίκτη. Κάνεις τους άλλους παίκτες να αμφιβάλλουν για το συμπαίκτη τους. Και δημιουργείς ένα τέτοιο κλίμα. Νομίζω ότι ο καθένας τελικά στη ζωή παίρνει αυτό που του αξίζει. Και ο Παναθηναϊκός φέτος με την αλαζονία, την έπαρση και την τοξικότητα, λυπάμαι που το λέω, παίρνει αυτό που του αξίζει. Η Βαλένθια ίσως παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Όχι ίσως, μάλλον παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, Βαλένθια. Από την αρχή της χρονιάς. Από την αρχή της χρονιάς. Και σκεφτείτε ότι χθες ο Μοντέρο δεν έβγαλε μάτια, 12 πόντους έβαλε. Αλλά έπαιξε.
1: Ποιος έβαλε τους πόντους,
0: Ο Μπαντιό.
1: Μπαντιό.
0: Έβαλε περισσότερο. Ο Μπαντιό.
1: Μπαντιό. Εγώ την ίδια ώρα είχα ένα λοξό εκεί πέρα και έβλεπα τελικό κυπέλο.

0: γήπεδο.
1: Είχαν μερικοί φωτογραφίες για να κόβουν το τσιγάρο.
0: Είχαμε πράγμα, είχαμε.
1: Το καλό για τον DPG είναι ότι τώρα τελείωσε η τιμωρία του και μπορεί να παρευρεθεί κανονικά στο Final Four που γίνεται και στην έδρα του.
0: Σιγά μην παρευρεθεί. Άσε καθώς. Εδώ είναι η Ελλάδα ρε φίλε, τώρα καθώς.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λέει ο μεγάλος Αλέξης Σπυρόπουλος,
1: ο γνωστός δημοσιογράφος.
0: Ναι. Εδώ λέει δεν έχει ανακοινώσει ακόμα λέει, στον ιστότοπο της λέει, η Super League ποια έχουμε πρωταθλήτρια στην Ελλάδα. Λέει.
1: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Έτσι λέει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.
1: Από τόσο χήμα είναι. Τόσο χήμα.
0: Ενώ ανακοίνωσαν άλλα και άλλα λέει, εδώ δεν ανακοίνωσε τίποτα ακόμα.
1: Επίτηδες λέει ότι το ανακοίνωσε.
0: Έτσι λέει ο Σπυρόπουλος.
1: Επί τούτου.
0: Δεν ανακοίνωσε τίποτα λέει η Super League. Και θέλουμε να δούμε αν θα πάει λέει, την Κυριακή να δώσει το κύπελλο στην πρωταθλήτρια ομάδα λέει, όπως είναι ο πρόεδρος της Super League ή ο πρόεδρος της Έπολη.
1: Γιατί να μην πάει, κάποιος θα πάει να το δώσει. Όπως και να έχει. Ούτως ή άλλως. Είτε πάει ο ένας πρόεδρος, είτε πάει ο άλλος. Τι σημασία έχει αυτό, σημασία έχει πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ τώρα. Άμα ανακοίνωσε η Super League τώρα στο επίσημο ιστότοπο της. Άμα περιμένεις εν έτη 2026 στην Ελλάδα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Να υπάρχει τεχνογνωσία και όλα αυτά.

0: Να μας πει τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, λέει.
1: Φαντάζομαι θα δεχθεί βροχή τις ευχές των Λαρισαίων να τον γιορτάζει.
0: Ναι. Χαμός.
1: Το Αγίου Αγιλίου.
0: Να μας πει, λέει, τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, λέει ο Μάκης.
1: Καλά, τα σενάρια που ακούμε είναι πολλά τώρα.
0: Ουφα, έχουμε
1: και για εξωτερικούς παράγοντες, παύλα επενδυτές.
0: Εσωτερικούς παράγοντες.
1: Και για τοπικούς έχει ακουστεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αν και δεν το πιστεύω.
1: Αν και νομίζω ότι πολλοί εξ αυτών είναι ευσεβείς πόθη των φιλάθλων. Θα δείξει το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν,
1: λες να γίνει κανένα θαύμα και να κάνει δύο ήττους ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Γίνονται
1: αυτά τώρα.
0: Ένα βαθμό θα τον πάρει.
1: Γίνονται αυτά.
0: Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες.
1: Νίκο,
0: με ανέσχυντες κινήσεις.
1: Να σου το πω αλλιώς.
0: Ταλέπορα παιδιά.
1: Ναι, πριν πεις για τα ταλέπορα παιδιά. Να σου το πω αλλιώς. Έτσι όπως είδα στα play-off την ομάδα, ακόμα και χάρη να δώρο να σου κάνει ο Αστέρας που δεν σου κάνει, είναι ικανή να μην κερδίσει και η άλλη το τελευταίο παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Έχουμε τώρα παίζουμε με τον Ατρόμητο το Σάββατο.
1: Είναι ικανή να παίρνει παλιά.
0: Πάμε στην Κηφισιά. Ναι. Αλλά εδώ που έφτασε το πράγμα.
1: Πόσο το έχει το εισιτήριο του Σάββατο.
0: Όχι. Ρε φίλε, αντί να βάλει. Εδώ τώρα είναι να τραβάς τις απαρθές σου.
1: Πόσο είναι το εισιτήριο.
0: Το εισιτήριο έχει 30 και 20 μου φαίνεται.
1: Ναι. Δεν έχει γενική είσοδο τώρα.
0: Όχι.
1: Α,
0: εδώ έπρεπε να βάλει να πούμε 5 ευρώ ή να. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: 30 και 20.
1: Γενική είσοδο δεν έχει τώρα δηλαδή. Αυτό το Σάββατο. Άσπα.
0: Όλα δείχνουν. Όλα δείχνουν. Ονοονοήτω.
1: Τζορτζ Λιάρο, Μικονιάτη, καλημέρα. Είδα. Είδα και τις φωτογραφίες που μου έλεγε ο Νίκος για τη Μύκονο.
0: Μετά τον Τζορτζ Λιάρο, ποιος πήγε στη Μύκονο, Βαγγέλη, στο ίδιο μέρος που πήγε ο Λιάρος. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον Ταραβέρη του.
1: Ο γνωστός τραγουδιστής.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον Ταραβέρη του, ναι, ο γνωστός καλλιτέχνης.
1: Με τη σχέση του εννοείς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
0: Εκεί που πήγε ο Λιάρος.
1: Απόψε έχει και δεύτερο ημιτελικό Eurovision, αλλά δεν ασχολείται
0: κανένα. Ακύλα ο κατακτητή, λέει Βαγγέλη, γράφει στρέσο.
1: Έχει ένα τράβηγμα στην πλάτη τώρα και ανησυχούμε.
0: Μήπω σε πέτυχε κανένα θλάσσι.
1: Έχει ένα τράβηγμα στην πλάτη, όχι, λέει. Πρωτοσέλιδο του Newsit. Τραυματισμό, πρόβλημα τραυματισμού για τον Ακύλα. Αμάν λέω, μπαίνω να διαβάσω.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη, λέει, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, θα περάσει.
0: Άντερε στο καλό τα πούμε.
1: Άντερε. Ένα μικρό τραβηγματάκι στην πλάτη. Έχει και η Νέα Δημοκρατία συνέδριο τώρα, μην ξεχνιόμαστε.
0: Μη με στενοχωρείς, φίλε, γιατί εγώ είμαι λίγο.
1: Ετοιμάζονται λίγος. Καπετάνος, Κέλλας, Μάξιμος,
0: μας έφυγε,
1: Ζέτα, Μπουκόρος.
0: Μας έφυγε η Κελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η κόρη του παλιού υπουργού. Αυτό το Κελεστάθη το θυμάμαι μεταφορών πριν πόσα χρόνια. Μας έφυγε η Κελεστάθη.
0: Μας έφυγε η Κελεστάθη, φίλε.
1: Και πού πήγε?
0: Πού ξέρω, ρε, πού πάει.
1: Αποστρατεύεται πουθενά.
0: Να, μα, ρε φίλε, έφυγε.
1: Πάντως ο Κασελάκης στη συνέντευξη που θα δείτε αύριο στο TV Hostess μας είπε, Νίκο μου, ότι δεν πάει πουθενά η τέτοια, η Τζάκρη, λέει. Εδώ στο κόμμα μας είναι.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Μην ακούτε αυτά που λένε.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Σου λέω. Δεν λέγαμε ότι πάει για το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Τελικά λέει η Τζάκρη εδώ σε εμάς.
0: Δεν ήθελε ο Γερουλάνος όμως, δεν ήθελε ο Γερουλάνος γιατί είναι στην ίδια, πώς λένε, περιφέρεια εκεί πέρα, ξέρω εγώ που βάζει.
1: Εκλογική περιφέρεια.
0: Αλλά τη θέλει ο Ανδρουλάκης όμως.
1: Και φοβήθηκε δηλαδή ο Γερουλάνος την.
0: Μην χάσουμε το ψωμί για λειτουργιά.
1: Δεν είχε και Λάκη Λαζόπουλο, είδες καθόλου στο ζάπινγκ ή όχι?
0: Πήρα και εγώ, έπεσα πάνω σε μια φάση που ξέσχιζε τον Άδωνη.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Ναι. Άδωνη,
1: έχει πει, Λιάκα, έχει πει
0: και αυτό μόνο είδα.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία γενικότερα, για τον Άδωνη. Και βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, έθαψε πολύ Ανδρουλάκη και άφησε ήσυχο, θα πω εγώ, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν τον πήρα
1: ξανά. Η αβάντα για τον Τσίπρα είναι προφανής, έτσι.
0: Άρα
1: το Πασόκ λέει, αφού έχει τελειώσει, λέει, έχουν φύγει αυτοί, λέει, Φλωρίδης, Χρυσοχοίδης. Δεν έχει καμιά σχέση, Λάκη μου, το Πασόκ με το Φλωρίδη και το Χρυσοχοίδη εδώ και πολλά χρόνια.
0: Λάκη!
1: Εδώ και πολλά χρόνια. Όσοι είδαν Λάκη Λαζόπουλο και νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν πολλά βλέποντας τη σάτυρα,
0: Λάκη,
1: αντιλαμβάνονται ότι αποδόμησε εντελώς το Πασόκ σε μια προσπάθεια ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα ως δεύτερο πόλο μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα.
0: Να, μπράβο.
1: Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.
0: Για τις παλιές αγάπες μην μιλάς που έλεγα και η Pix Lux.
1: Ναι.
0: Για να ξέρετε, λέει ο Σπίνος, κάλεσε την Κελεστάθη του Μαξίμου και αφού της είπαν μαντάτα, λέει, που την αφορούν, οδηγήθηκε σε παρέτηση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μαντάτα τι είπαν, που την αφορούν.
0: Έτσι λέει ο Σπίνος τώρα. Η άλλη λένε την κουπάνιση αυτή.
1: Ναι.
0: Ο Σπίνος του λέει αυτό τώρα. Εμείς διαβάζουμε και του Σπίνο λίγο να δούμε τι λέει να πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στη Σκιάθο, μαθητές γυμναστήριου δώσαν ραντεβού για ξύλο.
1: Μαθητές γυμναστηρίου.
0: Μαθητές γυμνασίου.
1: Γυμνασίου, συγγνώμη.
0: Γιατί τώρα είναι και εκδρομές, φίλε, στη Σκιάθο, Ανησυχία προκαλεί, λέει, το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκου που σημειώθηκε στη Σκιάθο με δύο μαθητές γυμνασίου να καταλήγουν σε άγρια συμπλοκή, λέει, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση που ξεκίνησε μέσα στο σχολείο.
1: Δώσα ραντεβού δηλαδή στην Πενθήμερη που θα πάνε, ξέρω, στην εκδρομή.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες τη τοπική.
1: Αυτό που έβγαλε ο Γεωργιάδης για τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι,
1: πριν το πρώτο μνημόνιο.
0: Ένα κομμάτι.
1: Νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα, το είδες.
0: 1.200.000 ευρώ.
1: Ναι. Κλείνω την παρένθεση, για πες τώρα για τους μαθητές.
0: Λοιπόν. Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής, λέει, ιστοσελίδας, οι δύο ανήλικοι φέρεται να συμφώνησαν να συναντηθούν εκτός σχολικού χώρου στο παλιό κέντρο υγείας του νησιού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.
1: Κάτσε ρε, είναι από τη Σκιάθο.
0: Α, είναι από τη Σκιάθο.
1: Δεν είναι εκδρομή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η κατάσταση, λέει,
1: έγινε στη Σκιάθο και οι μαθητές δώσαν ραντεβού εκτός σχολείου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε τους δύο μαθητές να πιάνονται στα χέρια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά σε άλλους ανήλικους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, λέει. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους μαθητές κατάγραψαν τη συμπλοκή με τα κινητά τηλέφωνα όπως κάνουν τώρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άνεμεσα το αστυνομικό τμήμα Σκιάθο, το οποίο προχώρησε εντοπισμό, λέει, σύλληψη δύο ανηλίκων, αξιοποιώντας νομιμών κτλ. Οδηγή δρασιβάρος με εντολή του εισαγγελέα Βόλου, δύο ανήλικα φέθηκαν ελεύθεροι κτλ. Κτλ. Γιατί έχει πολλές εκδρομές στη Σκιάθο τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, βέβαια, η κλασική είναι ή στη Ρόδο ή δεύτερη επιλογή Κέρκυρα. Τη Πενθήμερη παλιά τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά. Τώρα πάνε από το γυμνάσιο τρίμηνες εκδρομές.
0: Σήμερα το επαραμονή του Αγίου Χιλίου, ένα αυτό πήγε εκδρομή σήμερα.
1: Τρίμηνες. Εννοείς εδώ, περίπατο, εδώ στη Λάρισα.
0: Στο Λιτόχωρο.
1: Α, στο Λιτόχωρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημερήσια, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, ημερήσια στο Λιτόχωρο. Παραμονή.
1: Ναι, Νίκο.
0: Αύριο είναι αργία. Ναι. Και τη Δευτέρα θα ξαναπάν.
1: Νίκο.
0: Ναι, ναι. Μ' αρέσει με να
1: σου μιλάω για τριήμερες εκδρομές στο γυμνάσιο τώρα. Και μιλάμε και για Δευτέρα γυμνασίου, για παράδειγμα.
0: Και εμείς περιμέναμε να πάμε την τελική να πάμε.
1: Δεν ξέρω μήπως πάνε και πρώτη γυμνασίου. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω μήπως πάνε και πρώτη γυμνασίου τριήμερη. Αλλά Δευτέρα γυμνασίου πάνε, το ξέρω πολύ καλά, πάνε τριήμερες εκδρομές. Και εμείς περιμένουμε τρίτη λυκείου.
0: Να πάμε μια τετραήμερη εκδρομή στη
1: Πενθήμερη. Λέγαμε τότε.
0: Εσείς πήγατε Πενθήμερη.
1: Εσείς είχατε τετραήμερη τότε.
0: Τετραήμερη, ναι, ναι.
1: Πενθήμερη. Εμείς πήγαμε στη Ρόδο.
0: Α, βέβαια. Εμείς πήγαμε στη Κέρκυρα.
1: Ακόμα το θυμάμαι το νησί των υποτών από τότε. Από τα 18 μου χρόνια. Εμείς
0: σκεφτήκαμε
1: δεν ξέρω πήγα από τότε.
0: Πάρα πολύ ωραίο παρακμιακό μπουζουκτζίδικο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τέσσερα άτομα ήταν μέσα.
1: Ξέρεις κάτι. Ναι, φίλε, είναι μνήμες από το σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι στην ηλικία των 17-18 ετών. Όχι στα 13.
0: Έτσι.
1: Πρώτη γυμνασίου και δεύτερη γυμνασίου.
0: Μας πήγαινε ο κύριος Μπαταρακούλης.
1: Σαν να μου φαίνεται ότι σε όλα βιαζόμαστε. Δηλαδή, τη σήμερα ημέρα, βιαζόμαστε να τα κάνουν όλα τα παιδιά μας νωρίτερα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για ποιο λόγο να το κάνουν τα παιδιά αυτό το ταξίδι, την τριήμερη, τετραήμερη, στην πρώτη γυμνασίου και στη δεύτερα. Δεν μπορούν να περιμένουν να πάνε στο λύκειο. Άλλο ημερήσια η εκπαιδευτική.
0: Πώς δεν τους είπε να γυρίσουν με τα πόδια πίσω τους παίχτες, φίλε.
1: Ο
0: Γιανακόπουλος.
1: Γιανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Είδα τη διαδρομή 11 μέρες, 3 ώρες.
0: Αυτό πότε το είχε κάνει.
1: Με τα πόδια.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Να γυρίσετε με τα πόδια πίσω.
1: Δεν γύρισαν τα πόδια. Έτσι τους είπε.
0: Γραμμή στο αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Καλημέρα, κύριε Τουλαέρα.
2: Καλά, καλά. Είδα τη σημιά μου μπροστά από το Πάσχα. Πήγε η Δευτέρα γυμνασίου που πηγαίνει. Πήγαν στην Ιταλία.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Τέσσερις μέρες.
1: Και τέσσερις μέρες κιόλας.
0: Τέσσερις μέρες στην Ιταλία, κύριε Τουλά.
2: Ήρθε και να με χαιρετήσει. Και...
0: Δευτέρα γυμνασίου.
1: Μα δεν είναι μικρά τα παιδιά, μωρέ. Δεν είναι μικρά τα παιδιά τώρα Δευτέρα γυμνασίου να πάνε τετραήμερη εκδρομή, μωρέ.
0: Στην Ιταλία.
2: Ξυλώθηκα κιόλας.
1: Ξυλώθηκε, κύριε Τουλά. Τι άλλο κάνα 100 ευρώ, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, αφού ήρθε το κουρέτσι τη.
1: Ε, βέβαια. Γιατί η Ιταλία έχει έξοδα.
2: Στο εξωτερικό.
1: Πού εξωτερικό,
2: ορίστε. Δευτέρα γυμνασίου, να σας ακούσω.
0: Δευτέρα γυμνασίου.
1: Να είστε καλά, κυρία Τουλά. Καλημέρα.
0: Το γιουβιτσάκι, το φτιάξαμε το γιουβιτσάκι.
2: Καλό, καλό, τετραήμερο να έρθει να περάσει.
0: Κυρία Τουλά.
1: Επίσης.
0: Κυρία Τουλά. Το γιουβιτσάκι το φτιάξε.
2: Μόλις το κατέβασα.
1: Μόλις το κατέβασα. Κυρία Τουλά, ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε, γιατί είπες τετραήμερο, τρίμερο, που τη Δευτέρα γυρνάμε. Έχουμε και άλλη μέρα.
2: Όχι, τέσσερις μέρες
0: έκατσαν
2: αυτά.
0: Είχαν πάει. Πήγαν, ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, να είστε
0: καλά.
1: Καλή όρεξη με το γιουβετσάκι.
0: Άμα, γιουβετσάκι ρε φίλε, κάργα. Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε για τη Eurovision.
1: Μην μου πεις ότι έχω πει μια φορά στη ζωή μαλάκα και έκανε 15 προσευχές.
0: Μισόγυμνες κοπέλες, με άγριες φάτσες, σε ανέσχυτες κινήσεις. Ταλέπορα παιδιά.
1: Ταλέπορα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς είπε.
1: Πέτρος Γαϊτάνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος φέτος το Πάσχα νομίζω ήταν σχεδόν εξαφανισμένος.
0: Τον χάσαμε. Τελείωσε και το Πάσχα του Γαϊτάνου, φίλε μου. Τέλος και το Πάσχα του Γαϊτάνου. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε. για τον Ακύλα φοβάμαι ότι όχι μόνο για την πρώτη, αλλά ούτε τη δεύτερη δεν θα πάρουμε.
1: Εντάξει. Και την τρίτη να πάρει δεν πειράζει.
0: Α, μπράβο.
1: Και την τέταρτη να πάρει δεν πειράζει. Και την πέμπτη, μέχρι εκεί. Στην πεντάδα.
0: Ακύλας ο κατακριτής λέει εσπρέσο στην πρώτη σελίδα.
1: Πάντα τα διθυραμμικά σχόλια. Γιατί πέρσι δεν είχαμε την Κλαβδία. Το σηκώνει η Κλαβδία, φαβορεί η Κλαβδία, θυμάσαι. Λοιπόν, αυτό με τον Ανδρουλάκη τώρα είναι. Συγγνώμη τώρα. Αυτή είναι με τοπική σύγκρουση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Πώς τον είπε ο Λαζόπουλος θες?
1: Όλη την ώρα. Και έπαιξε αποσπάσματα από εκπομπές που κολλάει αυτά που έχουμε παίξει κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή παλαιότερες οικονομικές δοσοληψίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που έρχονται ξανά στο φως. Ο Υπουργός Υγείας επανέφερε την υπόθεση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ανδρουλάκη από το Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την προμνημονιακή περίοδο, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία με προκλητικά υψηλό τίμημα.
0: Τα πήραμε.
1: Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Άδωνη, η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στο υπέρογκο ενίκιο.
0: Τα πήραμε.
1: Αλλά επεκτείνεται και σε εκτεταμένες ανακαινήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικά κονδύλια.
0: 1,2.
1: Το συνολικό. Ναι, γιατί κανένας άλλος αρχηγός κόμματος ή κορυφαίος υπουργός δεν έχει πάρει κρατικά κονδύλια. Το κλείνω εδώ. Το συνολικό ποσό που φαίνεται να έχει εισπραχθεί διαχρονικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αγγίζει κατά τον υπουργό τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος εκείνη την εποχή.
0: 1,2 Πάκμαν.
1: Άσκησε επίσης ο Άδωνης δρυμία κριτική για τις καταθέσεις Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, υπογραμμίζοντας πως αν και η κίνηση είναι απόλυτα νόμιμη, τίθεται ένα μείζον ζήτημα πολιτικής τάξης. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η αντιπαράθεση μετατοπίζεται από το καθαρά οικονομικό πεδίο στην ηθική συνέπεια ενός πολιτικού ηγέτη απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Μάλιστα.
0: Πριν κατηγορήσετε ξανά λέει τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε πρόεδρε, του είπε ο Άδωνης. Ανέβασε στο Twitter χθες το βράδυ.
1: Και αυτό λέει ότι το έκανε λίγες μέρες πριν γίνει το Καστελόριζο.
0: Λέει λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο.
1: Επί ΠΑΣΟΚ το ξαναλέω τότε.
0: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Δεν απαντά ο σύντροφος ο πρόεδρος. Δεν απαντά.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχουμε απάντηση μέχρι. Δεν είδα απάντηση προς το παρόν. Κοιτάζει στο καθρέφτη τώρα. Που τον είπε ο Άδωνης.
1: Λίγες μέρες μετά το εκατομμυριάκι που ξέχασε ο λογιστής να δηλώσει, μας έρχεται γι' αυτό τώρα.
0: Αμα.
1: Και ξαναλέω, ο Λαζόπουλος χθες έκανε σαν να μην υπάρχει Πασόκ. Ποιο Πασόκ, μωρέ, αυτοί έχουν φύγει, λέει, είναι ο Χρυσοκοίδης, ο Φλωρίδης.
0: Τι λες, ναι, εδώ είναι η Μιλένα Αποστολάκη,
1: μπράβο.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Η Ευαγγελία Λιακούλη.
0: Ο Δούκας, η Ευαγγελία Λιακούλη.
1: Βέβαια.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι δυνατόν. Ο Θωμάς Παπαγιάκας.
0: Ο Βασίλης Κόκαλης.
1: Ο Βασίλης Κόκαλης δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Α, δεν είναι.
1: Ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Α, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οδεύει προς Αλέξη Τσίπρα, λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι με το ένα πόδι στο Τσίπρα. Με το ένα πόδι στο Τσίπρα.
1: Δεν βαρούσε παλαμάκια η Μπεκατόρου εκείνη την ώρα.
0: Δεν βάρισε.
1: Ήταν η Μπεκατόρου.
0: Α, ήταν η Μπεκατόρου και.
1: Σε κάτι τέτοιο το Μητσοτάκι από ό,τι την είδα δεν βαρούσε παλαμάκια.
0: Αχ, το χρυσό μου. Αχ, το μανάρι μου. Χρυσές ληστείες γίνονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρπάξα πάνω από 200.000 ευρώ μετρητά κοσμήματα και λίρες.

0: Πού να παρασύρει αστυνομικό και εξαφανίστηκε.
1: Αυτό με τα βάουτσερ τη ΕΤΑΣ ΕΚΔΑΠ εδώ πέρα το είδε.
0: Αυτό που είχαμε... ήταν που είπαμε χθε. 450.000 ευρώ.
1: Έφοδο αστυνομικό στη Γιάννουλη συνελήφθησαν 60χρονο και 59χρονοι ω αρχηγό και υπαρχηγό εγκληματική οργάνωση. Ήδρυσαν ΚΔΑΠ στην Κομωτινή.
0: Στην Κομωτινή. Μέχρι εκεί έφτασε η χαρά μα.
1: Από εδώ.
0: Από εδώ.
1: Ρωμά εδώ από εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλώνοντα ψεύτικο αριθμό μαθητών εισέπραξαν 450.000 ευρώ.
0: Λέγανε για 180 μαθητέ και ήταν 6. Και τα πήραμε.
1: Ο 60χρονο και 59 χρόνια δηλώνουν προ-εσύζυγοι, βλέπω στο ρεπορτάζ Ελευθερίας.
0: Το πιάσα το υπονοούμενο, φίλε. Το πιάσα.
1: Εμείς ξέρουμε, καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται.
0: Σούτρι, μιλάς.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται.
0: Α, μπράβο. Στην Κομωτινή φτάσαμε.
1: Μέχρι την Κομωτινή φτάσαμε.
0: Χάρη μας.
1: ΚΔΑΠ.
0: Α, μπράβο.
1: Με παιδιά που δεν υπάρχουν, 450.000 ευρώ. Εσύ Χαϊδά πήρες 450.000 ευρώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Εσύ Βουλάκα πήρες, εσύ Παπαδόπουλε.
0: Πώς είναι αυτά. Εγώ φίλε έχω.
1: Εσύ δεν ξέρεις να κάνεις τις δουλειές. Να στείνεις ΚΔΑΠ με ψεύτικους μαθητές.
0: Α, μπράβο.
1: Μαϊμού.
0: Να λες εγώ 100 μαθητές και να έχεις 3.
1: Υπάρχει κράτος, ρε παιδιά εδώ. Υπάρχει κράτος.
0: Πού είναι το κράτος, Αποστόλη.
1: Ισονομία υπάρχει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.

0: Βρέξει και ονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ρε!
0: Α, βλέπω σήμερα δεν χρειάζεται, δεν το άνοιξε. Όντως δεν χρειάζεται. Σήμερα έχει δροσιά.
1: Φιλαράκι, είναι ωραίο το σύστημα σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Κύλιο.
1: Από τα μας.

0: Ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκη.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αερίο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Μην το σκέφτεστε, πάτε τους λογαριασμούς του Φωτάκη. Για να δείτε οικονομία στο σπιτάκι.
1: Α, μπράβο. Άιντε στο
0: καλό. Λοιπόν, Cougar Sport. Όχι, συγγνώμη. Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του Μάη να είσαι εντυμένος μόνος στο καβάλο!
0: Σομορφαίνει κι άλλο!
1: Καβάλο!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές, καβάλο!
0: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια για γάμους βαπτίσεις!
1: Τρέξτε!

0: Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι προσουράρες.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόγω Βρουρίου, μεζέ, μεζέ.
1: Ω, κέφι κολλός τραγούδι, χαμός. Αύριο το Αγίο Χιλίου. Και το μεσημέρι και το βράδυ χαμός.
0: Όπω γλέντι με ζωντανή μουσική. Γλέντια, θα
1: με ζωντανή μουσική. Ναι.
0: Θα πιείτε, θα χορέψετε.
1: Μεζέ.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί παρακαλώ στο νέο το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι. Ξυπνάς φρέσκος, ανανεωμένος και από τιμή.
1: Τεμεσέτε, τεμεσέστε, μες και ρίαμο σε λέω Παναγιώτης Ασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα αναστρώματα, ορθοπεδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνηση και αφρουλέξ, καναπέ. Ψή τιμή όλο τον χρόνο.
0: Και τα φέρνεις όλη τη Θεσσαλία τα στρώματα, ο Τασιόπουλος.
1: Τασιόπουλος.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέ.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Και εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπαπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπαπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Μιλάμε για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος.
0: Έφτασε το τρίμερο που περίμενες για τη σουσουράδα. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Θα φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Αμυγδαλέα. Και
1: 5 Ιουνίου το μεγάλο πανηγύρι μιλάμε. Το μεγάλο πανηγύρι που δεν έχει ξαναγίνει στην Τεψιθέα. Ο μαχητής της Τεψιθέας σας καλεί στη χωροσφαιρετήτα. 5 ευρώ είσοδος με κλαρίνο. Ζήση Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα, Κωνσταντονίου, Γιώργο Χαξή και Σάκη Τζιλάκα.
0: Κυκλώνεται Παρασκευή
1: 5 Ιουνίου.
0: Τέτοιο γλέντι θα είναι το γλέντι του καλοκαιριού. Μακάρι να κάνετε κι άλλα τον Ιούλιο τον Αύγουστο. Αλλά το καλοκαίρι ξεκινάει δυναμικά με ένα μεγάλο γλέντι 5 Ιουνίου στην Ψηθέα. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας, στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Σουσουράδα, στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίσει.
11: Στη Θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
13: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
14: Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
14: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
14: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
14: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
15: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
14: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
15: E-shop cougarsport.gr.
14: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
16: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται.

0: 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα. DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Δώσε!
1: Γιατί με χαμηλώσες?
0: Πώς χαμηλώσες?
1: Όχι,
0: έτσι. Όχι, εντάξει.
1: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1.
0: Βαλάτε!
1: Δεν έχουν το Θεό τους σήμερα. Πέμπτη 14 Μαΐου. Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα.
0: Όχι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Απάντησε το κομμάτι!
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή δώσαμε χώρο και χρόνο στην άποψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και στα όσα καταλογίζει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε την απάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Έχεις ηχητικό ή γραπτό είναι?
0: Για εδώ, γραπτό είναι.
1: Γραπτό είναι.
0: Για εδώ. Πού το έχει?
1: Είπα, μου βγήκε κανένα αρκετό.
0: Επαγγελματία λασπολόγο χαρακτηρίζει τον Άδωνη ο ΠΑΣΟΚ, προαναγγέλλοντας προσφυγή Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη. Τι λέει για τα κίνη του, για εδώ. Πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνη και στον Ανδρουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου μετά από το δημοσίευμα σχετικά με τη μίσθωση ακίνητου κτλ. Μάλιστα, η κόντρα αναμένεται να φτάσει στις δικαστικές έδωσες με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει προσφυγή του κυρίου.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Το Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
1: Και καλά θα κάνει. Λοιπόν, άμα βγαίνει ο άλλος, επειδή είσαι υπουργός και ξεστομίζεις τέτοιες βαριές κατηγορίες, ναι, καλά θα κάνει.
0: Τι λέει εδώ, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λίγες ώρες.

0: ουσία βέβαια είναι άλλη. Το διαψεύδει ο Ανδρουλάκης. Λέει ότι δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι ισχυρίζεται δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Άδωνης, δεν μπορεί να το βγάλει από το μυαλό του Άδωνης. Μα... για το ακίνητο αυτό. Λέω τώρα εγώ.
1: Λέμε εμείς τώρα να πούμε για εδώ, περιμένουμε λίγο τώρα. Γιατί με χαλάει τη.
0: Καλημέρα, σοπά. Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, τεράστιε! Καλημέρα!
1: Καλημέρα, μεγάλε γίγαντα, κάνε ένα ακόμα μπορεί.
0: Τι λέει την απάντηση.
1: Πού είναι, ρε, για εδώ. Α, να εδώ. Η απάντηση τη Χαριλάου Τρικούπη λέει ήταν ακαριέα.
0: Δεν το κόμμα και απάντηση. Δεν απάντησε προσωπικά. Σου λέει, εγώ το κόμμα εγώ.
1: Η απάντηση τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν ακαριέα και σε ιδιαίτερα οξύ ύφος, κάνοντας λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προκειμένου να διασωθεί μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ανακοίνωσή του, το Πασό καταθέτει, λέει.
0: Πώς το είπε έτσι, γιατί διαφθορά.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πασόκ. Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη. Και θα το πείτε αργά και βασανιστικά. Θα το πείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι, απαντάει το.
0: Θα το πείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
1: Πρώτον, το ακίνητο τη οικογένεια του Προέδρου του Πασόκλη, το οποίο αναφέρεται, νοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές.
0: Με 10 προσφορές.
1: Με 10 προσφορές.
0: Ναι.
1: Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου του παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία, λέει.
0: Άρα το 4, όχι λίγες μέρες πριν του Καστελόριζου που λέει ο Άγγελος.
1: Το 2010 ενοικιάστηκε, λέει, από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει, ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο και για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμα και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία σαν χώροι προσωρινής κράτησης.
0: Mm.
1: Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα, εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος, λέει. Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης, λέει, και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή. Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, όπως βοάει η ελληνική κοινωνία που υπηρετεί τα καρτέλ και τα λιγοπόλια.
0: Γιατί έτσι όπως το είπε, είναι σαν να το έκανε επί Πασόκ, επί Γιώργου Παπανδρέου και χαριστικά. Εδώ οι προσφορές πέφτανε βροχή. 8 τη μία, 10 την άλλη.
1: Ναι, ναι. Και λέει τώρα, τώρα δίνει τα γκάζια όλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, όπως βοάει η ελληνική κοινωνία που υπηρετεί τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Που τα στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών
0: αν είναι
1: και
0: δυνατόν,
1: διαφορών κυβερνήσεων,
0: αν είναι
1: ακόμα
0: δυνατόν,
1: και της δικής σας.
0: Που πάτε να δολοφονήσετε το Πασόκ, από τη μια ο Λαζόπουλος, από την άλλη ο Άδωνης.
1: Ποιος
0: να το έλεγε ότι θα ήταν εντός εισαγωγικών σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια.
1: Δεύτερον, η μεγάλη, ο τυχοδιώκτης συκοφάντης, λέει, αν εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ο δεν ψευδέστερο, ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό.
0: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε από τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν ευρωβουλευτής, είναι λογικό, τα λεφτά του τα βάζαν εκεί.
1: Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της ηττίας στην Ευρωβουλή,
0: έτσι,
1: λέει.
0: Έτσι.
1: Είναι δηλωμένη επί δεκαετία ανελιπώς και η κίνηση δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, λέει. Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χιδεότητες και ψέματα.
0: Πώς τολμάς!
1: Πώς τολμάς! Βασίλης Καράς.
0: Πώς τολμάς!
1: Πώς τολμάς! Να κατηγορήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει, για δήλωτα χρήματα. Λέει πουλάτο, κάτσε. Δεν
0: μην το διαβάσει όλο τώρα.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Στο τέλος λέει θα κινηθεί νομικά. Παρακαλώ.
1: Πω,
0: το παλικάρι μας. Και λέω δεν θα μας βγει σήμερα, αύριο είναι και αργία. Θα τον ακούσουμε από εβδομάδα.
1: 5 ευρώ έχουν τα κεράσια σήμερα στη Λαϊκή.
2: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι χθες κατά το γύρισμα της μεγαλύτερης τηλεοπτικής εκπομπής στην Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο TV Hostess, ο κύριος Χαϊδάς είπε στον Στέφανο Κασελάκη ότι έφαγε κεράσια από τη Λαϊκή 5 ευρώ σήμερα. Και τι σου είπε ο Κασελάκης για τη Λαϊκή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, εσείς ψηφίσετε ξανά τα ίδια κόμματα. Αυτοί αλληλουβρίζονται.
1: Σάκη, να σε συγχαρώ και για την επιλογή του Θανάση Αυγερινού στο κόμμα σου.
0: Συγχαρητήρια, ναι. Επειδή είσαι, νομίζω.
1: Φιλορώσου.
0: Είσαι με την Καριστιανού, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Θανάσης Αυγερινός
0: ανέλαβε. Την καλημέρα μας και στον Γρηγόρη Καλαγιά εκεί στα μέρη της Αγίας, by the way.
2: Εγώ θα πω μια το λεβέντη. Έτσι για να καταλάβουμε όλοι μας. Ναι. Μας θεωρούν για πολύ γιούμια.
0: Και στην Ευελίνα Πρεβέντη, βέβαια, που θα είναι μάλλον σου ψυχοδέλτιο.
2: Έλα, έλα. Μας θεωρούν για πολύ γιούμια. Μας κάνανε τώρα.
1: Γιούμιση και φαίνεσαι, εμείς δεν είμαστε γιούμια.
2: Όχι, όχι εσύ.
0: Εμείς όχι εμάς έβαλες, μας θεωρούν λες.
1: Ναι, το λέτε.
2: Και άμα δεν θες γίνεται γκιούμια.
0: Γκιούμια δεν είμαστε με τίποτα εμείς, πίστεψε.
1: Γι' αυτό και τον απάντη.
0: Μουσχάρης και φέρνεις, μας πεις η μουσχάρια.
1: Μουσχάρης και φέρνεις.
0: Εσύ μάλιστα έχεις και μουσχαροκεφαλή. Προχώρα. Γελάει. Έλα.
2: Βλέπετε το τι γίνεται και αυτοί πάνε να μας σώσουνε. Αυτοί παίρνουν κάθε 4 χρόνια και από 7 σπίτια. Και εμείς χάνουμε τα σπίτια μας. Mm. Ψηφίστηκε η Χαϊβάνια πάλι. Mm. Και πάλι στα Πασόκ.
0: Και αυτό που λες αναδεικνύεται κάθε χρόνο με το πόθεν έσχες, όπου μας λένε τι έχουν, αλλά δεν μας λένε πώς το αποκτήσανε.
2: Ναι, ναι. Ξεχνάνε για να τα δείξουν.
1: Γιατί εκεί που είχαν 5 σπίτια, βλέπεις 8, πώς θα πήρες, φίλε, τα 3 σπίτια.
2: Και εμείς τα χάνουμε τα σπίτια μας. Πώς γίνεται.
1: Στο λότο τα κέρδισες. Mm.
2: Ρε, εσύ, πάρτε χαμπάρι. Αυτοί όλοι τους έχουν ένα αφεντικό. Όταν κάποιος κάνει ό,τι είναι να κάνει και δεν έχει να δώσει άλλο, τον ρίχνουν και βγάζουν τον άλλο πάλι, ο οποίος έχει το ίδιο αφεντικό πάλι, καταλάβατε. Απλώς αλλάζουν τα χρώματα για τα χαϊβάνια τους ανθρώπους εδώ πέρα και όχι μόνο και, και παγκοσμίως, έτσι. Δεν είναι μονάχα το φαινόμενο αυτό εδώ πέρα, υπάρχουν και αλλού.
0: Βόδια. Κοιτάξτε το Βόδια έχει όλοι στους πλανήτες, δεν είναι, ναι.
2: Στη Γαλλία όμως είδατε το τι κάνανε οι Γάλλοι. Έκαναν αγροτικό κόμμα. Και βγήκε πρώτο. Αλλά δούμε τώρα.
0: Πού, ρε, πού βγήκε πρώτο το αγροτικό κόμμα.
1: Πού,
0: ο Μακρόν είναι ο πρόεδρος.
2: Στη Γαλλία, ναι, τώρα έχουν κάνει κάτι. Αυτό, κάτι πού έγινε.
0: Ναι, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, κάτι άλλο.
2: Κάτι
0: ναι.
2: Άκουσα, ναι.
0: Κάτι, άκουσα, κάτι πήρε το αυτί μου, κάτι τέτοιο. Αλλιώς το μεταφέρω. Βαριέσαι να το πω. Και δεν βαριέ, και δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Αγαπητέ,
0: η παραπληροφόρηση από τα χείλη σου πέφτει σύννεφο, Σάκη.
2: Ποιος κάνει παραπληροφόρηση, εγώ ή αυτοί οι οποίοι είναι των Αθηνών εκεί πέρα, οι Βαλτοί, και τους πληρώνουν για να πούνε αυτά που θέλουν να πούνε. Ποιος είναι η παραπληροφόρηση.
0: Έλα τώρα, λέγε τώρα που βγήκε το αγροτικό κόμμα πρώτο. Έλα, λέγε τώρα.
2: Γιατί πού έχετε την παραπληροφόρηση από μένα, ναι. Γιατί λέω αυτά που πιστεύω.
0: Το αγροτικό κόμμα. Γιατί με βγαίνει και λες, κάνω ένα αγροτικό κόμμα στη Γαλλία και. Ναι,
2: ψάξω να δεις για να δεις άμα λέω εγώ παραπληροφόρηση ή άμα εσύ δεν έχεις χαμπάρει τι έγινε. Πώς έγινε το
1: αγγελικό. Σάκη, θα ήθελες λίγο να μας σχολιάσεις αυτό που γράφει η Ελεύθερη Ώρα σήμερα στο πρωτοσέλιδο με τεράστια γράμματα.
0: Θα σου απαντήσω με ό,τι γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Στη Γαλλία δεν υπάρχει ένα ενιαίο αγροτικό κόμμα με την έννοια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης όπως πήγε στη Σκανδιναβία. Αλλά το αγροτικό ζήτημα κυριαρχείται από πανίσχυρα συνδικαλιστικά όργανα λόμπι. Ακούς, προχώρασε τώρα.
1: Λοιπόν, ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόν της Λευκάδας.
0: Δηλαδή αυτό το ντρόν που βρήκαμε ήταν ουκρανοτουρκικός δάκτυλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ακούσω την ανάγκη.
2: Εγώ δεν διαβάζω ούτε Ελεύθερη Ώρα, ούτε ξέρω τι γράφω, ούτε με ενδιαφέρει ούτε αυτό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα, ότι δεν είναι παράξενο και δεν έβγαλαν τίποτα, για ποιο λόγο, και να σηκώσει το γάντι ο υπουργός μας εδώ πέρα.
0: Τι να σηκώσει,
1: το γάντι.
0: Το γάντι,
1: ναι, ναι, όχι τίποτα άλλο, δεν να σηκώσει.
0: Δεν έκανε, δεν άκουσε τώρα.
2: Έστω για να σηκώσει τους τόνους. Τους τόνους για να πούν τι έγινε, γιατί είναι εδώ πέρα αυτό, γιατί ποιους από τους Ουκρανούς που τους βοηθάμε και τους στέλνουμε, και ένα άλλο που δεν σας προβληματίζει, γιατί τόσο αγάπη για τους Ουκρανούς και να συνεχίζει τον πόλεμο.
0: Και ποιος είπε σένα ότι δεν μας προβληματίζει η αγάπη για τους Ουκρανούς. Μας προβληματίζει. Πρέπει να το λέμε κάθε μέρα.
2: Όχι, γιατί λέω.
0: Όχι, είπες που δεν σας προβληματίζει.
2: Όλη η Ευρώπη βοηθάει τον Ουκρανό.
0: Γιατί είναι κόντρα στο Πούτιν, βρε, γι' αυτό.
2: Γιατί
0: είναι κόντρα στο Πούτιν.
2: Ναι, και τώρα δηλαδή τι κάναμε, μάγκα τον Αμερικανό και τον εκεί κάτω σε αυτό, και μας κάνουν ό,τι θέλουν και ψάχνουμε να βρούμε εμείς, κλείνουμε και τους ειλικρινίτες, να μην έχουμε ρέμα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε μια χαρά πιόνια, αλλά όσο για αυτό, για τον ντρόνο αυτό εκεί πέρα, πρέπει να γίνει χαμός, πρέπει να έχει γίνει χαμός. Αλλά ποιος ακούει, εδώ είναι όλα. Όλα είναι μούτες, κουτούλες.
0: Κουτούλες όλοι, κουτούλες. Ρε, εδώ τους παρακολουθούν τα τηλέφωνα επιβεβαιωμένα των υπουργών και δεν κινούνται νομικά για να βρουν ποιος παρακολούθησε, γιατί ξέρουν ποιος ήταν. Τι ψάχνεις να βρεις μετά.
2: ξέρεις από
0: μαζί σου είμαι, έτσι, με αυτό που λέω τώρα συμμαχός είμαι.
2: Ναι, ξέρεις όμως από πού θα έρθει οι μηνύσεις από αυτούς, γιατί ναι μεν παρακολουθούσαν τους δικούς μας, αλλά οι δικοί μας μιλούσαμε και με κάνουν ξένους.
0: Α, και θα έρθουν από τους ξένους που κατεγράψαν στα τηλεφωνήματα.
2: Δεν κάνουν μήνυση γιατί τους παρακολουθούσαν εν αγνία τους και τους άλλους.
0: Α, δηλαδή λέμε τώρα, μιλούσε ο Δένδιας ή ο Άδωνης ή ο Χρυσοχοίδη. Στον Δένδια δεν πήγε τελικά, πήγαν να τον κατασκοπεύσουν, αλλά δεν τον πιάσανε.
2: Μιλούσε με τον
0: Μιλούσε ο Άδωνης με τον Μακρόν, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Και θα κάνουν Μακρόν τώρα.
2: Ναι, γιατί τον. Δεν υπέκραψαν μόνο τον δικό μας, υπέκραψαν και τον άλλον που μιλούσε. Από εκεί θα έρθουν οι μηνύσεις και θα δεις μετά τι έχει να πάθει η Ελλάδα μας. Γιατί άμα γίνει αυτό, μετά μας έχουν ξεφτυλίσει, θα μας κατεβάσουν τα πάντα. Αλλά ποιος, δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα λέτε σε καμιά τηλεόραση, ακούστηκαν αυτά τα πράγματα.
0: Τα λέμε. Αυτό για τους ξένους από σένα το ακούω εγώ τώρα. Ότι αφού δεν κινούνται οι Έλληνες, θα κινηθούν οι ξένοι. Και το λες πολύ ωραία με το καινούριο κινητό που είναι καμπάνα, ρε φιλαράκι.
1: Τι μάρκα κινητό είναι, Σάκη?
2: Samsung.
1: Πόσο πήρες?
0: Πήρες Samsung, σε βλέπω.
2: 250.
1: Πόσο?
0: 250 ευρώ Samsung. Και προσφορά κιόλας.
1: Να πάει καλά τα μαρουλάκια που βλέπω, λέγει.
0: Τα Gale και αυτά.
1: Σιγά, μην πάρουμε και
2: εντάξει, εγώ τώρα.
0: Καλά, δεν σε πήρε και με 1500.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Κοιτάξτε, την παλιά συσκευή γουστάριζα να ξαναπάρω, αλλά
0: Σάκη, γιατί θέλω να μας πεις την αλήθεια. Έχεις έρθει σε επαφή καθόλου με το κίνημα, με συνεργάτες της Καριστιανού, να πεις ότι εγώ θέλω να είμαι ο άνθρωπός σου, ο παραγωγός στη Λάρισα που θα είναι υποψήφιος βουλευτής?
2: Εγώ δεν θέλω, γιατί δεν θέλω για να ασχοληθώ με αυτά.
0: Δεν θες να ασχοληθείς με αυτά?
1: Δεν θέλω.
0: Μα γιατί τα λες τόσο ωραία?
1: Έτσι.
0: Καλύτερος ήταν ο Ανατολάκης στη Βουλή από σένα?
2: Γιατί γιατί θα συναχωρηθώ εγώ, κατάλαβες, γιατί
0: ναι.
2: θα συναχωρηθούμε κάθε μέρα εγώ και
0: με τη βρωμιά που θα δεις, ναι.
2: Γιατί εγώ θα λέω άλλα, γιατί αυτά που πιστεύω είναι πάντα υπέρ τους ανθρώπους και υπέρ της δικαιοσύνης.
0: Άνθρωπε, αγάπα τη φωτιά, σταμάτα.
2: Αυτό το πράγμα εγώ θα το βρίσκω καθημερινώς μπροστά μου και δεν θα βρω να κοιμηθώ και έτσι. Γιατί να ασχολούμαι?
0: Η πατρίδα μας κάνει έναν άξιο υποψήφιο και ενδεχομένως έναν άξιο εθνοπατέρα. Αχ, Σάκη.
1: Άρα, Σάκη.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Σάκη, μπορείς.
2: Ότι μετά από αυτές εδώ τις εκλογές που θα γίνουν,
0: ναι, τώρα.
2: Οι επόμενες εκλογές θα έχει ελληνικό αίμα.
0: Οι επόμενες εκλογές θα έχουν ελληνικό αίμα, δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Ναι, τι θέλει να πει?
0: Πέταξες το βομβίδιο και λες ευχαριστώ πολύ.
1: Γλύφους μιλάς.
2: Ο ηγέτης θα έχει ελληνικό αίμα.
1: Αν θα είναι Έλληνας.
0: Γιατί αυτοί τι είναι, δεν είναι Έλληνες, δεν έχουν ελληνικό αίμα, τι έχουν?
2: Όχι, δεν έχουν.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν είναι Έλληνας, ο Μητσοτάκης, ο Κασελάκης, ο Βελόπουλος δεν είναι Έλληνας, δεν είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου Ελληνίδα.
2: Το θέμα είναι που έχουν προσκυνήσει, ακούς, δεν είναι το θέμα του.
0: Άσυρα, ανοίγεις άλλο κύκλο, άλλη φορά από Δευτέρα, άντε. Καλό τριήμερο.
1: Έχουμε τον Άγιο Αχίλιο τώρα.
0: Bye, bye, bye,
1: Α, η Πέγκυζή να μίλησε για το κουμπάρι της Ηλία Ψινάκη. Λέει, είχε έρθει με το ελικόπτερο στο γάμο γιατί ξέχασε ότι γινόταν ο γάμος. Και το κουμπάρος.
0: Ο κουμπάρος. Να μην θυμάται ότι έχει γάμο.
1: Ναι. Η ανακοίνωση του Αντώνη Ρέμου χθες για το τέλος από τις πίστες και τα λοιπά. Τα είπε, ναι.
0: Άκουσα που είπε ο Λαζόπουλος κάτι. Δεν είδα όλη την συναυλία του Ρέμου.
1: Ναι. Ούτε εγώ δεν είδα τίποτα.
0: Ότι είναι ίσως η πρώτη τελευταία του εμφάνιση, θα κάνει άλλη μία του Σεπτέμβριο. Θα τα πει ο ίδιος.
1: Ναι,
0: τι είπε?
1: Θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι πιθανόν να έχει και 200.000 κόσμο, λέει ο Ρέμος.
0: Θέλει να κάνει. Σαν τη Δύση, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στα μέρη του.
1: Σταματάει για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι το Σεπτέμβριο Θεσσαλονίκη.
0: Πήρε απόφαση να σταματήσει.
1: Ναι, αυτό το δήλωσε και αυτό πριν από 10 μέρες. Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Μου κάνει εντύπωση, Νίκο.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει συναυλίες μετά.
0: Ναι, σωστά. Α, σταματάει από τις πίστες, ναι.
1: Από τις πίστες, ναι, από την νυχτή.
0: Ναι, αλλά τον πειράζει να πάει και Παρασκευή, Σάββατο, δύο βραδιές τη βδομάδα.
1: Εκεί τώρα τόσο πήγαινε.
0: Ναι, καλά, πώς πήγαινε. Τόσο λειτουργούν τα μαγαζιά. Δεν είναι τουλάχιστον τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μάλλον.
0: Κυριακή, ποιος πάει στα μπουζούκια τον την άλλη μέρα δουλεύει?
1: Στην Αθήνα.
0: Θα μου πεις αυτοί που πάνε.
1: Είναι οι φραγκάτε.
0: Ναι, και τη Δευτέρα δεν έχουν δουλειά. Είναι οι σουδηματίε.
1: Τρει η ώρα το μεσημέρι να
0: βγει
1: για
0: παγίδα.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: 21 Μαΐου έχουμε τη μάχη της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κωνσταντίνο και Ελένης.
0: Ναι, Κωνσταντίνο και Ελένης. Την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Πέμπτη. Και μάλλον 22 την επόμενη μέρα Παρασκευή πιθανότητα θα έχουμε την εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Οπα.
0: Άρα θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές κατά πάσα πιθανότητα την άλλη Πέμπτη και Παρασκευή. Ένα διήμερο φωτιά και σκληρής πολιτικής σύγκρουσης στο κοινοβούλιο.
1: Μεθυσμένος οδηγός στην Εγνατία, μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξύλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων.
0: Wow. Ο φίλος μας που τράκαρε με κολονάκι, καλά είναι σήμερα.
1: Φίλε, λοιπόν, σκέφτεται να κάνει αγωγή κατά του Δήμου.
0: Γιατί
1: χτύπησε το πόδι του πάνω σε κολονάκι σιδερένιο.
0: Και τι φταίει
1: και του πρίστηκε το γόνατο.
0: Τα κολονάκια είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είδε αυτό το κολονάκι, τέλο Δήμο.
1: Ο Λάκης δεν ξέρω γιατί το φώναξε ένα φίλο, πήγε να περάσει απέναντι και κουπανάει το γόνατο πάνω στο κολονάκι και το γόνατο του πρίστηκε και έγινε νταούλι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να το πήγε να πατήσει αστυνομικό μετά από καβγά για να ξεφύγει στη Χαλκίδα.
0: Και είχαμε και δεύτερο παράπονο χθες, ναι, που δεν προλάβαμε να το πούμε. Νομίζω για το κυκλικό κόμβο εκεί που γίνεται στην Ηρώνη Πολυτεχνείου, κάτι με το δρόμο. Τι μας έλεγε η αγαπητή φίλη εδώ πέρα.
1: Για ένα αυτό που το έχουν κάνει και έχει γίνει αυτό.
0: Και είναι επικίνδυνο, λέει.
1: Είναι επικίνδυνο, ναι.
0: Πάντως βλέπω υπάρχει κινητικότητα και κόσμος εκεί στο έργο. Το κάνουν δηλαδή. Για να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.
1: Να δούμε. Το Σεπτέμβριο κλείνει ένα χρόνο. Άρα τα λέω, ρε.
0: Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ.
1: Εγώ να δεις.
0: Χαλάει ο καιρός, έρχονται βροχές. Θα μας τα πει ο κύριος Γαϊδάς αργότερα αναλυτικά. Καλημέρα στα όμορφα καρίτσια Κατερίνα και Ελένη στη Νέα Πολιτεία. Καλημέρα.
1: Στοπ στο χαράτσι, λέει, της Εθνικής Τράπεζας στους λογαριασμούς, λέει. Χωρίς αναδρομικά η απόφαση, τι ισχύει με τις άλλες τράπεζες.
0: Ναι.
1: Γιατί σε έπαιρνα, σε τραβούσα μέσα, ναι. 80 λεπτά είναι.
0: 80 λεπτά, 80 λεπτά.
1: Ναι.
0: 80 λεπτά από τόσες χιλιάδες κάνει τις πράξεις που βγάζανε. Τα βατζίδες. Λοιπόν, βλέπαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος κακά τα ψέματα, διότι κυριαρχεί το αποτέλεσμα του αγώνα Βαλένθια Παναθηναϊκός, αλλά και τα όσα έγιναν πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Και το μπουκαλάκι του Αταμάν σχολιάζεται ποικιλοτρόπως και οι δηλώσεις του για τον Σόρτς, αλλά και μια εικόνα που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Επέλεξε να τον ανεβάσει ο Παναθηναϊκός κανονικά στην ιστοσελίδα του.
1: Αν την ανέβασε, ναι, ο Βατζίδες.
0: Παναθηναϊκός μπάσκετ, νομίζω, χθες το απόγευμα, το μεσημέρι. Πηγαίνει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος στο ξενοδοχείο την ώρα του πρωινού για να δει τους παίκτες και να τους εμψυχώσει. Και τον έχουν, παιδιά,
1: γραμμένον τύπος.
0: Κυριολεκτικά, άμα δείτε το βίντεο, κανένα δυο ούτε που γυρνάνε να το χαιρετήσουν. Και πάει ο Γιαννακόπουλος από πίσω και τους χτυπάει στην πλάτη. Και ανεβάζει οργισμένη δήλωση ο Χρήστος Μυριούνης, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού. Λέει ότι έχω 2 χρόνια να τοποθετηθώ, να μιλήσω, να κάνω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα χθες. Να βλέπω να μπαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που έχει ρίξει ένα καράβι δολάρια στον Παναθηναϊκό για να πληρώνει αυτούς τους παίκτες και αυτοί να μην το χαιρετάνε καν, δηλαδή να διαφορούν. Θυμάμαι τότε στις μέρες μας όταν έμπαινε ο τεράστιος Παύλος Γιαννακόπουλος, είτε τρώγαμε πρωινό είτε κάνουμε οτιδήποτε, σταματούσαμε για να το χαιρετήσουμε.
1: Όταν ερχόταν ο τεράστιος Παύλος Γιαννακόπουλος σε εστιατόριο που ήμασταν σε κάποιο ξενοδοχείο πριν τον αγώνα, την ώρα που έμπαινε μέσα στην αίθουσα, όλοι μας σταματούσαμε, λέει, το φαγητό ή ό,τι άλλο κάναμε εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλαμε να δείξουμε το σεβασμό μας στον άνθρωπο που τότε πετούσε καράβια με χρήμα για μας και την ομάδα, λέει.
0: Παιδιά, εγώ την είδα την εικόνα και έτριβα τα μάτια μου. Λέω, είναι απαράδεκτο και το ανεβάζουν και επίσημα στο σελίδο του Παναθηναϊκού αυτό πράγμα.
1: Και λέει και ένα άλλο εδώ πέρα.
0: Άλλοι τρώγαν, το αδιαφορούσαν. Άλλοι κάτι βλέπα στο κινητό, δεν του μιλούσαν.
1: Ναι. Ήταν το λιγότερο προσβλητική, λέει, προς το πρόσωπο, λέει, του κ. Γιαννακόπουλου με την αδιαφορία τους και φάνηκε και πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η έπαρση και η χαλαρότητα ήταν η αιτία κτλ. Για τον Αταμάν, λέει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο εκτός από τη λέξη τραγικός.
0: Τραγικός.
1: Ναι.
0: Όντως τραγικός. Λοιπόν, φύγαμε. Electronet VK Καζάνα και 46.
1: Καζάνα!
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τηλεοράσεις, αφιγρατήρες, Καζάνας.
0: Βρέξει και ονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
1: Wine Spirits, κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Κάβα Τσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, όλο Φωτάκης.
0: Για ρεύμα,
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο,
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Βιλμούλη Κατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο του Μάινα συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σ' ομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές. Καβάλο.
0: Την οποία αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μονοκρασάρε σαν τον αλατά.
0: Από τη φαλάνη Λάρη σα, λευκό, ροζέ, κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατάς και πάει Ελλάδος.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα την πένα κουκαράκι.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι προσφουράρες.
0: Να.
1: Να.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και φιχωρό τραγούδι παρακαλώ.
0: Και το τι έχει το πρόγραμμα.
1: Και αύριο το Αγίο Χιλίου έχει χαμό. Το μεσημέρι μιλάμε για κλαρίνα και το βράδυ νησιώτικο γλέντι χαμός γίνεται. Πανικός.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Μεζέ, μεζέ.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί παρακαλώ στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτα Σιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι αναγγελούδι. Ξυπνάς φρέσκος, ανανεωμένος και από τιμή.
1: Στε μεσέτε, μεσέ, στε μεσ και ρέα, μα σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλο γίνεται ανάρπαστο!
0: Δώσε!
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπηδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες και αφρουλέξ καναπέ, ψη τιμή όλο τον χρόνο.
0: Και στο φέρνει το στρώμα όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία ο Στασιόπουλο. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβλημα. Κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψεις και τα δάχτυλα σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Μιλάμε για κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα! Αμυγδαλέα!
1: Σουσουράδα!
0: Και Τερψιθέα!
1: 5 Ιουνίου το μεγάλο γλέντι του μαχητή Τερψιθέας, παρακαλώ.
0: Παρασκευή!
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, 5 ευρώ η είσοδος. Κλαρίνος Ζήσης Τσολακίδης. Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής. Σάκη Τσιλάκας.
0: 5 Ιουνίου στην Ψηθέα.
1: Ναι.
0: Χορηγή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε τον καιρό. Αναλυτική πρόγνωση,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: κυρίου Χαϊδά. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
8: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
7: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
9: Στη φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-357.
10: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω. Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 2416-008-140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
12: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
13: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
14: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
15: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
16: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ορμπάρε.
1: Έλα, από τέτοιο.
0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που είναι πάντα το πιο έτσι.
1: Το πιο ζουμερό.
0: Ζουμερό και
1: αϊ,
0: πάντα το πιο
1: αϊ.
0: Καιρικά to the point.
1: Λοιπόν.
0: Διότι εμείς θα σας πούμε ακριβώς τι ώρα θα βρέξει στη Λάρισα, γιατί μάλλον θα βρέξει σήμερα.
1: Αμάνε ρε φίλε. Ενώ το πρωί μας άδειχνε ότι μια μικρή πιθανότητα βρουχής, τώρα βλέπω άλλα.
0: Αυτό σας είναι από πίσω, δεν είναι λογικό.
1: Λοιπόν, λοιπόν, τελικά με τα τωρινά συστήματα για σήμερα, 5η 14 του μήνα, παραμονή του Αγίου Χιλίου. Λέει σχεδόν έθριος καιρός. 3 ώρα με 3,5 πιθανή βροχή, 6 ώρα βροχή, 9 ώρα βροχή.
0: Α, μιλάμε δηλαδή
1: ναι.
0: Και 6 και 9 βροχή. Θα χρειαστούμε ομπρελίτσα.
1: 6 ώρα βροχή, 9
0: εκεί που
1: ώρα
0: πάμε
1: βροχή.
0: Στα VIP, 8 κοιτάζω εδώ.
1: Στα VIP.
0: Ναι.
1: Θα έχει ο καθένα σου βοηθό VIP εκεί πέρα, του κρατάει την ομπρέλα.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα σήμερα θα έχει βροχή.
1: Ενώ το πρωί μας έδειχνε καλό καιρό να πούμε τώρα.
0: Θερμοκρασία δείχνει... πόσο?
1: Θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αύριο Παρασκευή.
0: Του ανήμερα... Αγίου Αχιλίου.
1: Ηλιοφάνεια κάργα 26 βαθμοί Κελσίου αύριο.
0: Αύριο Αχίλιο.
1: Αύριο καμπάνα, όλα. Σάββατο 16 του μήνα, συννεφιά, τα απόγευμα 6 ώρα βροχή, 8 η ώρα βροχή το Σάββατο, μέχρι τη συννεφιά όλη τη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: 23 με 24 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 17 του Μάη, Λεμπέντες, ηλιοφάνεια κάργα 26 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 18 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 19 του Μάη, συννεφιά, αλλά μετά το μεσημέρι θα βγει ήλιος 25 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 20 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 26 βαθμού Κελσίου,
0: ναι.
1: Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη, Κωνσταντίνου και Ελένη, σχεδόν έθριος καιρός.
0: Εντάξει, είναι καινούριο ακόμα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα μας τα κάνει μουσκεμα σήμερα, δηλαδή, που είναι και ο μεγάλος εορτασμός παραμονή του Αγίου Χιλίου.
1: Αν είναι διατόνε,
0: θα έχουμε και την περιφορά το βράδυ.
1: Για να δω και τον άλλο εδώ πέρα τη λέω, Αποστόλη. Για να σε δω και σε ένα Αποστόλη.
0: Λοιπόν, και άλλοι φίλοι οδηγοί μας λένε, έχουμε πάρει 3 μηνύματα από την ώρα που το είπαμε.
1: Για τον κόμβο.
0: Εκεί πέρα ενώ, ότι είναι απότομο. Ναι,
1: ναι. Όπως έρχεσαι από.
0: Το στρίψιμο έχει.
1: Ναι. Όπως έρχεσαι από τη στρατιά εδώ πέρα, εκεί που ήταν με αναβόσβηνε το φαναρέτσι για να στρίψεις, εκεί έγινε πολύ επικίνδυνο.
0: Είναι απότομη η στροφή εκεί και είναι και θέμα προσαρμογής των οδηγών. Πρέπει να το συνηθίσουν βέβαια. Προσοχή, παιδιά, τώρα έτσι έγινε εκεί πέρα ο κυκλικός κόμβος, έτσι έγινε εκεί. Να έχετε το νου σας γενικότερα. Τώρα για τη φίλη μου τη Μαρία που μιλάει για τα 6 παιδιά που δεν πήγαιναν ούτε το σχολείο και ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι, το είδες
1: στο Περιστέρι, φίλε, ναι. Στο Περιστέρι.
0: Από 3 έως 11 ετών. Τι φταίνουν τα καημένα τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, φίλε.
0: Τα φέρνουν στον κόσμο και τα παρατάνε, τα έχουν έτσι Παναγία.
1: Παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιό κοινωνία που έλεγε.
0: Σήμερα το πρωί είχαμε παράσυρση από φορτηγό στα Άνω Πατήσια, νεκρή μια ηλικιωμένη στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Φορτηγό την πάτησε. Στο θέμα τώρα με τον Σταύρο Φλόρο, τον παίκτη του Survivor, από ό,τι λένε οι γονείς του, δεν σκοπεύουν να κάνουν μήνυση κατά της παραγωγής. Θα τα αναλάβει όλα η παραγωγή, λένε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωγή της Πολύζου στη ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Μιλάμε για μια είναι δημοσιογράφος αυτήν, έτσι, Βασιλική Πολύζου.
1: Ναι.
0: Γιατί η Κωνσταντοπούλου λέει το Φλεβάρι του 26 σε δημόσιες δηλώσεις της 17 και 18 Φεβρουαρίου απέδωσε στην κυρία Πολύζου την ιδιότητα μέλους εγκληματικής οργάνωσης. Σήμερα έχει δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Μαρία μου, καλημέρα.
1: Μην ξεχνάμε, αύριο Παρασκευή του Αγίου Χιλίου ξεκινάει η πρεμιέρα με ομιλία του Πρωθυπουργά Κυριάκου Μητσοτάκη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό οι βουλευτές θα είναι σήμερα, αύριο μην τους περιμένετε. Αύριο έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Έχει τίποτα άλλο σε ποδοσφαιρικά, μπασκετικά τέτοια σήμερα? Δεν έχει τίποτα.
1: Σήμερα δεν νομίζω.
0: Ησυχία.
1: Μπα, ήρεμα τα πράγματα σήμερα.
0: Οκ.
1: Να το έχει εδώ πέρα. Δικαστική απόφαση βόμβα κατά της Εθνικής Τράπεζας. Στόπ στη μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά.
0: Χαράτσι αυτό.
1: Ναι,
0: το χαράτσι.
1: Ναι.
0: Και βλέπω και πολύ ομορφούλα αυτή είναι η Ιρανή γυναίκα που είναι η πέτρα του σκανδάλου. Πολύ ωραία.
1: Θα τρώγα και εγώ για αυτή.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα.
0: Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
1: Δήλωσε όμως.
0: Άρε Γκολσφιτέχ.
1: Η βαβά Μακρόν δήλωσε όμως ότι δεν τον χτύπησα, λέει. Έκανε δήλωση μετά.
0: Αφού το είδαμε το Χαστούγερ.
1: Ναι, δεν τον βάρεσαν.
0: Ναι.
1: Ούτε του προκλούχθω το κινητό, λέει.
0: Ναι.
1: Την είδες.
0: Την Κολσφιτέκ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίες γυναίκες οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Σε ένα 24ωρο ο Ακύλας ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές από την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Eurovision.
1: Ακύλας ο κατακτητής.
0: Και έρχεται. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει στο τελικό. Θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια. Εδώ το νιούζι το γράφει πολύ χοντρά, για τον Άδων και τον Ανδρουλάκη.
1: Αμάν.
0: Γεωργιάδης Ανδρουλάκη, είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις εισπράξει 1,5 εκατομμύριο από το δημόσιο.
1: Αχα.
0: Η απάντηση του Πασόκ, η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Λοιπόν.
1: Χαμός.
0: Κάπου εδώ θα πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς, γρήγορα. Ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα.
1: Καζάνας.
0: Καπατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καπατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
1: Αν φαντάζει μεγάλο ασυντημένο στο καβάλλο.
0: Κοινοποιεί αλατά.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Άρχοντα του στρώματο.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλο.
0: Και για να φά καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Ήταν ο κύριο Νίκο Χαϊδά.
1: Ήταν ο κύριο Βαγγέλη Βουλάγκα.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα τώρα.
1: Χρόνια πολλά στη Λάρισα.
0: Αύριο το βράδυ. Δηλαδή μην ξεχνάτε 10 παρατέταρτο.
1: Τι βιχώστες.
0: Με Στέφανο Κασελάκη, Μαρία Γαλιού. Εκρηκτικό.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
1: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416-008-140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
8: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Και δεν ξέρεις καν πόσο έχουμε σήμερα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: 14 κακομοίρα.
1: Κανέναν δεν νοιάζει. Εντάξει, άντε.
0: Μοιάζει εμένα.
1: Καλώς το βούρλο.
0: Στο μεταξύ είχε νιώσει ότι είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και ότι έχει ξεμπερδέψει. Αλλά ως του είναι εδώ. Εγώ είμαι σαν την Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνω. Ποιητικό.
1: Ε, μωρέ, μωρέ, τι το έφερε στο χαζοπόντικο. Όριξε το, είχαμε καλά.
0: Ήμασταν
1: ήρεμοι χωρίς αυτό.
0: Έχει ανάγκη.
1: Όπω, παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή. Μπήκε το καλοκαιράκι, λαλαλα. Χαίρομαι.
0: Ναι, αλλά σήμερα βρέχει.
1: Εντάξει, αλλά
0: καλοκαίρι. Μπήκε το καλοκαιράκι, λαλαλα. Λέει.
1: Ναι, εγώ, παιδιά, υδροκουπάω στο σπίτι. Άναψα air condition εχθές και προχθές.
0: Εγώ τη Δευτέρα το βράδυ, επειδή δεν έχουν μαζέψει ζέστη τα σπίτια ακόμη, είναι ευχάριστα μέσα.
1: Καλά, τι σκεφάζεσαι, τώρα θέλω να το ρωτήσω.
0: Με το καλοκαιρινό παπλωματάκι.
1: Α, εκείνο το λεπτό, ας το πούμε, λεπτό, που είναι καπιτονέ τύπου.
0: Καπιτονέ. Αυτά τα καπιτονέ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια αυτά.
1: Πώς δεν υπάρχουν πια, καλή, τι είναι.
0: Λέω. Όχι τα κουβριλί.
1: Ναι, να τα λεπτά.
0: Τα παπλωματάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά Δευτέρα βράδυ, εγώ όταν μου αντιστοιχεί μια μέρα να είμαι στο σπίτι ξεκούρασης. Ανάψα το τζάκι, παιδιά.
1: Αυτή η ανομαλία του, τώρα ξαφνικά, κυρίως μου,
0: είχα πει στην κυρία να
1: τώρα
0: μην το καθαρίσει
1: σπίτι, να.
0: Όχι τώρα. Ή μια μέρα
1: τώρα
0: την εβδομάδα.
1: Τώρα βρίσκεσαι ξαφνικά μέσα στο Μάιο, θα βγει.
0: Το είχα έτοιμο το τζάκι, το άναψα, δεν με ενόχλησε καθόλου. Ήταν ωραία συντροφιά.
1: Άναψα το τζάκι, έχει ανομαλία τώρα, χτύπησε κόκκινο.
0: Και την άλλη μέρα, την Τρίτη, μάζεψα, καθάρισα τα σύνεργα. Θα έρθει η κυρία να καθαρίσει το τζάκι. Και τον Οκτώβριο ξανά, πρώτο Θεός. Να είμαστε καλά, ρε παιδιά.
1: Πες
0: στους χορηγούς να είναι καλά και οι χορηγοί και τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε.
1: Από καρδιάς. Θέλω τα μάρκετ του Μασούτη στην παρέα μας.
0: Τα θες.
1: Τι ωραίες μπριζόλες πήρα που είχε προσφορά, 4,99. Ακούς. Χοιρινές λαιμού, 4,99. Πουθενά πιο φτηνά, πραγματικά. Το Ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Αν θα πάτε, θα ξαναπάτε, γιατί έχει πολύ ωραίους μεζέδες. Έχουμε την κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Και βεβαίως έπιπλα και ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, Alpha Wood.
0: Και θα ήθελα να μας παίξετε, κύριε Χολίτα, το σποτ για να μάθουμε για αυτή την υπέροχη περίοδο που επανεκπαίδευσε ή εκπαίδευσε στελέχη ανθρώπους του τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, για να προσφέρουμε ακόμη καλύτερο προϊόν στους τουρίστες της χώρας μας.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. πάρεις το σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
5: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: άκουσα. Μίλαγες με τον Μπογδάνο χθες στην εκπομπή σου.
1: Προχθές,
0: συγγνώμη, μπερδεύομαι. Χθες είπα. Και λέγεται κάτι για τον Αρναούτογλου. Λέγεται, ήταν ο Αρναούτογλου στο Βόλο.
1: Ο Αρναούτογλου κάνει τρεις εκπομπές. Το βραδινό.
0: Το road show το κάνει αυτό.
1: Με τις συνεντεύξεις, τον Εκατομμυρίουχο και το road show.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν, εμένα με είχαν ειδοποιήσει 2 μήνες πριν ότι το Μάιο θα έρθει Βόλο και Πήλιο. Οπότε την Παρασκευή που μας πέρασε ήρθε, κάναμε ένα γύρισμα, μπήκε στην εκπομπή. Βεβαίως, επειδή είχε πάει για Τσίπουρα, ευτυχώς μπήκε στο τελείωμα της εκπομπής. Βέβαια, είχα πει στους καλεσμένους εκείνης ημέρας ότι μην τα χάσετε, ας πούμε, αν μπει ο Γρηγόρης μέσα. Ναι.
0: Μπήκε στο στούντιο.
1: Και μπήκε στο στούντιο. Ναι. Και κάναμε συνέντευξη. Το είπα στον Μπογδάνο, το άκουσες. Γιατί με ρώτησε για την πολιτική και λέω θα σου πω κάτι που θα ακουστεί εγωιστικό ή όπως ακουστεί, αλλά κανένας δεν θέλει από ψαράς να γίνει ψάρι. Έτσι, που είναι μια αλήθεια, αντικειμενική αλήθεια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή ήταν η απάντηση, έτσι τον ανέφερα.
0: Ο κούκλος Φέδων και Παλέας.
1: Αυτό
0: θυμάμαι,
1: μισό λεπτό.
0: Θα μου πεις και γι' αυτό.
1: Αυτό όμως το γύρισμα που έχει, ξέρω ότι έχει το γύρισμα, αλλά δεν κάνει να το κάψουμε γιατί θα προβληθεί φθινόπωρο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι το δικό μας, όλο, ναι, όλο ναι, το επεισόδιο.
0: Κατάλαβα.
1: Το επεισόδιο είναι Βόλος και Πήλιο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάει σε καταπληκτικά μέρη, παιδιά. Και έχει βρει μπράβο στην ομάδα του που είναι και η Μαρούλα η Μαλιαχώβα που είναι βοηθότησα.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Θα μου πεις, άμα δεν βγει τόπη εκπομπή, πώς θα γίνει από τον τόπο της.
0: Σωστά. Φέδων και Φαλέας.
1: Ο Φέδωνας.
0: Για μίλα, για τον Φέδωνα.
1: Παιδιά.
0: Ο Φέδων και Φαλέας
1: δεν σας λέει πάρα πολλά το όνομα.
0: Κάνε μια εισαγωγή για τον Φέδωνα, καταλάβουμε.
1: Πριν 19 χρόνια, σε ένα project του Ευαγγελάτου, του Νίκου Ευαγγελάτου για τον Αντένα, ένα φορμάτι ιταλικό, ήμασταν ένα έμπειρο ζευγάρι και ένα ζευγάρι πιο νέων παιδιών που μόλις βγαίναν στη δουλειά. Στο νέο ζευγάρι ήταν ο Φέδωνας και Φαλέας και η Ελένη Πίτσια. Και στο άλλο η Φρίνη Τσάκωνα, που σκοτωνόμουν εγώ με τη Φρίνη και τα ζούσε. Ο Φέδωνας έμενε στο κέντρο, εγώ μένα σε ένα ξενοδοχείο τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν κάθε μέρα Βόλο Αθήνα επί 3 μήνες. Και ερχόταν, περίμενα από κάτω να κατέβω να πάμε, γιατί πηγαίναμε Μαρκόπουλο και τέτοια, πολύ μακριά. Πού να πάει το παιδί. Πριν 11 χρόνια φεύγει και ζει πλέον στη Νέα
0: Υόρκη. Στην Αμερική, ναι. Κάπου
1: μετά από αυτό που δεν κράτησε πολύ,
0: ναι.
1: Βέβαια αυτό λέγαμε, κάναμε 17-18 και ήταν χαμηλά ποσοστά. Σήμερα 17-18
0: ήταν χαμηλά.
1: Στο σπρώγουν κόκκινα χαλιά να περπατήσεις.
0: Ναι.
1: Πάνω. Πάει 4 σεζόν στην Ελένη, τη Μενεγάκη, τον πήρε.
0: Ο Κεφαλαίας, ναι.
1: Για μεγάλο διάστημα. Και μετά μια σεζόν, από ό,τι μου το θύμισε, που ήταν καινούριου Καμιλά Μαγκύρα και ένας άλλος άντρας. Δεν ήταν αυτός ο κεντρικός, κατάλαβες. Είναι την Κυριακή. Είμαι στην εκκλησία και φέρνουν δίπλα μου, εκεί σου κρατάν θέσεις στο Κύριο Σώμα, στον Άγιο Γεώργιο, στον Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι.
0: Α, διευκρίνησε.
1: Αρχίζει τα αυτά που μετά σηκώνουν γαλλικά τα.
0: Να διευκρινίζεις, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ο κράτησαν θέση.
1: Είμαι λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι τη Σαμαρίτιδος, η γιορτή των Αρχόντων.
0: Α, τι Σαμα, πώς το πες.
1: Σαμαρίτιδος, τη Σαμα.
0: Αμαρίτιδος.
1: Τι είναι η Αμαρίτιδα, μωρέ, Σαμαρίτιδο.
0: Σαμαρίτιδο, α, η Σαμα, δεν ακούω, παιδιά. Η καλή Συγνώμη, Σαμαρίτιδα.
1: Πόσο μας χωρίζει, ούτε 3 μέτρα, πόσο μας χωρίζει.
0: Δεν ακούω, α, σε καλό να πούμε.
1: Και βάζουν δίπλα μου, παιδιά, το Φέδωνα.
0: Έλα.
1: Γυρίζει, με κοιτάει,
0: το γυρίζει. Νέα Υόρκη.
1: Και θέλουμε να γελάσουμε. Δεν είναι λογικό.
0: Ναι.
1: 19 χρόνια. Ξέρεις τώρα, όταν κάτι κόβεται έτσι απότομα.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις διάθεση μετά να δεις τον άλλον.
0: Να μιλήσεις και τέτοια.
1: Ναι, εγώ ήμουν και κατάκοπος. Δηλαδή για κανένα μήνα δεν πρέπει να κουνήθηκα να πάω Αθήνα από το Πηγενέλα 700 χιλιόμετρα την ημέρα. Και είχαμε να βρεθούμε από τότε. Ήρθε και μετά, τύχε να ταξιδεύουμε και το βράδυ. Κάναμε αυτό το βίντεο που εγώ είμαι χάλια, αυτός είναι Θεός και εγώ ένας χάλιας, κακοφωτισμένο, όπως είμαστε κουρασμένοι βράδυ. Τώρα το γυρίσαμε αυτό το βίντεο στο αεροδρόμιο. Χάρηκα

0: Φέτενα σαν σήμερα είναι 1796 όταν ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομίδη. Το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος, είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Από γεννήσεις το 84 ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ήρωάς σου. Αν έχεις κάνει εσύ στο Facebook, αν έχεις κάνει. Μέχρι φάρμες έπαιζε, φύτευε μαρούλια, τάκοβε σαλάτα.
1: Τώρα ούτε μπαίνω στο Facebook, παιδιά, πώς αλλάζουν το πράγμα.
0: Γιατί, μα δεν έχεις κάνει.
1: Είχα φάρμες, μάλιστα, και θυμάμαι ότι έκανα και σόου στο Σωτήρι, γιατί ο Σωτήρης έχει φάρμα αληθινή. Και έλεγε θα φυτέψω και του λέω και εγώ. Και άμα δεν πάω να τα ποτίσω και με κοιτούσε. Ξεραίνονται εκεί.
0: Από θανάτους το 98 Frank Sinatra.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Σε δύο λεπτά, τι είπα, λεπτά. Η Αλφα Γουντ, η βιομηχανία ζυμαρικών ημέλισσα, τα Μάρκετς Μασούτης και το Ουζερίο Μπόκος στη Μέανδρου, στη Νέα Ιωνία, είναι η χορηγή μας. Ερχόμαστε, είπαμε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε. Και είμαστε, πες που είμαστε ή θες να πω εγώ.
1: Είμαστε στους 95,1 στο ραδιόφωνο της TRT. Ακούτε το εμείς μαζί δεν κάνουμε. Και χώρια δεν μπορούμε μέχρι και τη μία. Περνάμε
0: και
1: ωραία.
0: Και διάλεξε τίτλο.
1: Με τούτη την παρέα τι.
0: Δεν μου ξεκαθαρίζει αν είμαστε σε σχέση ή όχι. Μία επιστολή. Έμαθα ότι ο πρώην μου με απατούσε όσο ήμασταν σε σχέση. Δεύτερη επιστολή. Μου είπε να παντρευτούμε αλλά να πληρώσουμε μισό-μισό το δαχτυλίδι.
1: Αχ, αυτό θέλω πρώτο.
0: Παιδιά, αυτό είναι για κλωτσιές ότι.
1: Αυτό θέλω πρώτο. Μη χειρότερο, να το πληρώσω μισό-μισό.
0: Θέλω να είμαι ρομαντική ψυχή. Το επιδιώκω συχνά, αλλά η ζωή δεν με αφήνει. Για την ακρίβεια, ο σύντροφός μου και σε λίγο καιρό και σύζυγός μου είναι λίγο πρακτικό μυαλό.
1: Ναι.
0: Εν ολίγης μου είπε ότι θέλει να μου κάνει πρόταση γάμου και επειδή θέλει να μου πάρει ένα ωραίο δαχτυλίδι, εννοεί ακριβό. Μου πρότεινε να βάλουμε τα χρήματα μισά-μισά και μου το δικαιολόγησε κιόλας λέγοντας πως έτσι κι αλλιώς εγώ θα το φοράω, οπότε είναι πιο δίκαιο. Τι απαντάς τώρα?
1: Πάρε ένα φτηνότερο.
0: Απαντάς όχι, απαντάς για, δεν σε θέλω, άντε για, έλα βάλε το τζουκαλά,
1: δηλαδή,
0: άντε
1: θέλεις...
0: για...
1: Το δαχτυλίδι είναι μισό.
0: Παιδιά, μπαίνει σε συζήτηση αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αν ήθελε κόσμο για τον εαυτό της και φαντάζομαι κάπου θα δουλεύει, θα έχει την δυνατότητα για κάτι καλύτερο, για κάτι λιγότερο ακριβό, να το πάρει. Αυτό και ο πιο φτωχός άνθρωπος παίρνει το κυκλάκι, θυμάσαι παλιά που τα αναψυκτικά είχαν πιο μεγάλο κυκλάκι που έμπαινε δάχτυλο.
1: Και το έδινες για πέρα στο δημοτικό.
0: Ο τύπος είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Συμφωνώ. Είναι. Δηλαδή απορώ πως κάθεται και το συζητάει αυτή.
1: Συμφωνώ.
0: Το να δει τι θα κάνει να τη συμβουλεύσουν. Άρα από εκεί.

0: Παιδιά,
1: όχι παιδιά,
0: το μοντέλο του Playboy Holly Madison είναι και, ήταν και σύζυγος του Hugh Hefner. Αποδομή ξανά μανά, αφού πέθανε ο Hugh Hefner και έχει αρκετά χρόνια, τον Mr. Playboy, και δηλώνει, παιδιά, κάτι λεπτομέρειες φοβερές σε podcast τα έχει πει αυτά. Μιλάει για τα όργια που διοργάνωναν τα κουνελάκια και τον κορόιδευαν, λέει, μπροστά στα μάτια του Σωτήρη, γιατί αυτά ήταν κορίτσια 20-21, κατάλαβες, σου λέω, και αυτός ήταν ήδη, τώρα η κοπέλα, να φανταστείτε, αυτή που μιλάει είναι 45-46 χρονών, η Κρίστη, πώς, όχι, Μάντισον λέγεται, Χόλι. Η Χόλι, λοιπόν, λέει ότι ο Χέφνερ τις προσκαλούσε, παιδιά, μαζί με άλλα κουνελάκια στην κρεβατοκάμαρά του για να κάνουν όργιο. Η ατμόσφαιρα, λέει, ήταν περίεργη. Κάθε κοπέλα περίμενε, λέει, τη σειρά της για να είναι δραστήρια με τον Χέφνερ. Και όταν έβγαζε αυτή την υποχρέωση η κοπέλα, έβρισκε αφορμή όταν αναλάβανε οι άλλοι να κάνει κάτι άλλο, να κάνουν κουτσομπολιό. Τον κορόιδευαν, λέει. Υποτίθεται, λέει, ότι όταν τελείωσε το σεξ, κάθε κοπέλα έπρεπε να κάνει σεξ και με ένα άλλο κουνελάκι. Κατάλαβες?
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Τι λεπτομέρειες έχει πει, ρε παιδιά. Πάντως, γενικά, το είχαν αναλάβει. Η ρουτίνα τους φαινόταν όταν ήθελε. Και αυτή ήταν 80 χρονών τώρα που μιλάμε, έτσι. 70 τόσο. 80. Σε αυτή, για αυτή την ηλικία. Σε αυτή την ηλικία αναφέρεται. Πάντως, τον έχει αποδομήσει για τα καλά.

0: αν έχετε δει την ταινία, παιδιά, το RIP με τον Ben Affleck και τον, πες το, τον Matt Damon.
1: RIP, όχι RIP.
0: RIP.
1: RIP.
0: Όχι. Εγώ μόνο δεν ακούω. Εγώ δεν ακούω. Εγώ
1: είμαι Ίδρυμα Κύπρου.
0: Λοιπόν, RIP. Είναι το story εν ολίγης. Είναι μια ιστορία.
1: Είναι το RIP.
0: Με δύο άντε πάλι, μην το μου κάνεις μπιπ το θέμα. Λοιπόν, είναι δύο αστυνομικοί πρωταγωνιστούν σε αυτή την επιχείρηση που έχει γίνει στη Φλόριντα κάπου. Είναι αληθινή ιστορία.
1: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Είναι αληθινή ιστορία. Και ότι είχαν τσακώσει, είχαν πιάσει ναρκοχρήματα, 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου, και τα παρέδωσαν. Και αυτό είναι το story. Αλλά στην ταινία τώρα φαίνεται ότι αυτοί οι δύο τους εμφανίζει ο λίγο σαν διεφθαρμένους. Και οι ίδιοι τώρα κάνουν μήνυση στην εταιρεία παραγωγής αυτής της σειράς, οι ίδιοι, οι δύο αστυνομικοί, και γιατί υποστηρίζουν ότι εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο, λέει ο ένας από τους δύο, στο NBC μίλησε, και τους επετέθη κανονικά και τους πρωταγωνιστές. Λένε ότι κυκλοφορεί η ταινία, ο κόσμος άρχισε να τους κατηγορεί ότι έκλεψαν χρήματα από το ποσό αυτό που κατασχέθηκε, τους παρουσιάζουν βρωμιάιδες και στηρίζουν ότι η παραγωγή του επίσης τους χρωστάει, λέει, χρήματα, θεωρούν. Γιατί σωτήρι θεωρούν αυτοί οι δύο ότι έπρεπε να τους προσλάβουν ως συμβούλους στα γυρίσματα της ταινίας.
1: Αυτό είναι αλήθεια ότι συμβαίνει όταν βασίζεται σε
0: ανταυτού όμως
1: ιστορία.
0: Πήραν κάποιους άσχετους, κατάλαβες, τι δεν τους άρεσε και ξεκίνησαν όλο αυτό. Πήραν άλλους, δεν πήραν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, ας πούμε.

0: Τελείωσα. Σας φιλούμε. Σας φιλούμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 πρωτό Θεός θα είμαστε μαζί. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, στην βιομηχανία Ζυμαρικών τη Μέλισσα, το Βουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, τα Μάρκετ Μασούτης και έπιπλα και ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, Alpha Good.
1: Και θα ήθελα να μας παίξετε, κύριε Χολίτα, το σποτ για να μάθουμε για αυτή την υπέροχη περίοδο που επανεκπαίδευσε ή εκπαίδευσε στελέχη ανθρώπους του τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, για να προσφέρουμε ακόμη καλύτερο προϊόν στους τουρίστες της χώρας μας.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
5: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass. Τα κουπόνια 250 και 300 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
1: Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων.
0: Απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.
1: Στα αθλητικά δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς. Ήθε μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνας Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Άλυμο και Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη, στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Να διατηρήσουν καλό κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις, επιχείρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ έθιξαν το αγκάθι της Ταϊβάν, με τον δεύτερο να προειδοποιεί μάλιστα ότι θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα. Την ανάγκη οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, κρατώντας ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο σε μια ιδιαίτερη αρνητική συγκυρία εξαιτίας του ανοιχτού μετόπου με το Ιράν έχει ιδιαίτερη σημασία, Θανάση Τσίτσα, και εύλογα στρέφει επάνω της το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Η σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τον σφοδρό εμπορικό πόλεμο του 2025 και τους αμοιβαίους δασμούς που προκάλεσαν παγκόσμιες αναταράξεις. Στις αναπτύρειες δηλώσεις, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση τα βλάπτει. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά την παγίδα του Θουκυβίδη, μια από τις πιο προσφυλείς του ακαδημαϊκές αναφορές, ρωτώντας ευθέως αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την ξεπεράσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε ως μεγάλο ηγέτη, δήλωσε ότι η σχέση των δύο χωρών θα είναι καλύτερη από ποτέ και απέφυγε αναφορές σε προηγούμενες διενέξεις. Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις πάνω από δύο ώρες συνομιλίων καλή συνάντηση, η προειδοποίηση του ΣΥ λειτουργήσε ως ομή υπενθύμηση ότι η Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, παραμένει αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν και θα έρθουν σε σφύραξη, οδηγώντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ και Κίνα σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος. Πέρα από την Ταϊβάν, στο τραπέζι μπήκαν το εμπόριο, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η Κορεατική Χερσόνησο, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει το ΣΥ να συμβάλλει στο να πιστεί το Ιράν, ο πιο στενός εταίρος της Κίνας στη Μέση Ανατολή, να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και η Ισραήλ στα τέλη του Φλεβάρι και βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς και να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μια θέση που ο Τραμπ υπογράψει ξανά αυτήν την εβδομάδα, απειλώντας με επανάληψη στρατικών πληγμάτων. Διπλωματικοί αναλυτές αποτιμούν τη σύνοδο ως ευκαιρία διατήρησης μιας εύθραυστης σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η σκληρή γλώσσα του ΣΥ για την Ταϊβάν θεωρήθηκε ένδειξη ότι το Πεκίνο επιδιώκει συνεργασία αλλά διατηρεί αυστηρές κόκκινες γραμμές, ενώ η εστίαση του Τραμπ στις επιχειρηματικές συμφωνίες ερμηνεύεται ως πραγματιστική στροφή που αναβάλει, χωρίς όμως να επιλύει τα βαθύτερα γεωπολιτικά προβλήματα. Βασίλεια.

0: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή θα μεταφερθούμε τώρα. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, στοχεύοντας τη συσπήρωση των στελεχών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί στο κυβερνών κόμμα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, υπέβαλε την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας εχμές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 10 στελέχη της παράταξης με κοινή τους επιστολή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία του κόμματος. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουρελάτος.
1: Ελισάβετα, αύριο ανοίγει τις εργασίες του 16ου τακτικού εκλογικού συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το μεγάλο Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να θέσει τα διλήμματα ενώπιον των γαλάζιων ψηφοφόρων, αλλά και να κάνει το πρώτο βήμα μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης αυτή της επανασυσπήρωσης της γαλάζιας κομματικής βάσης, καθώς και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει μια μικρή κάμψη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες πριν ανοίξει την αυλαία του το γαλάζιο συνέδριο, είχαμε παρέτηση της τομεάρχη, της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία κάνει λόγο για πολιτικό και αξιακό δείγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει στην επιστολή της κονκλάδια ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται επιστολή 10 πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απατώ με την εφημερίδα Δημοκρατία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τον Χρήστο Ζώη, τον Αργύρη Ντινόπουλο, τη Φεδρονία Πατριανάκου, τον κύριο Σκόδρα που ήταν επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, Γενικός Διευθυντής του κόμματος, οι οποίοι λένε στην επιστολή του μεταξύ άλλων πως η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και πως χρειάζεται νέα έκφραση.
0: Τονίζοντας, Σπύρο, στο τέλος της επιστολής σου ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, όπως λένε, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση, πιστεύεις ότι ουσιαστικά υπάρχει εδώ μια προαναγγελία νέου κόμματος?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι στελέχη τα οποία είναι σαφές πως έχουν αναφορές περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λιγότερο στον έτερο πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι το πρελούδιο της ανακοίνωσης του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί αυτό φαντάζομαι πως με ρωτάς, είναι πως όχι, δεν μπορώ. Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ακούμε τι απάντησε.
2: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
3: Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες. Μια δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν αγοράσαμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα? Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο? Τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης, και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση? Έχει χαθεί η ψυχή εκεί?
4: Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ακίνητο που ενοικίασε το δημόσιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι πολύ υψηλού τιμήματος λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματα αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Υπουργός Υγείας. Για λασπολογία κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μανδύα του Κίνσορα της πολιτικής ηθικής, ο ίδιος δεν είναι τόσο διάφανος. Λέει λοιπόν ότι το 2010, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, με περικοπές μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν ήδη υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το κτηματολόγιο, αποφάσισε να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήδη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έγινε κάτι παράνομα, όμως σκέφτεται ότι αν και είναι νόμιμο κάτι δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ηθικό, και αναρωτιέται αν είναι αρχηγός κόμματος και έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας του ότι ήταν κομματικός στέλεχος σε μια κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει την ταμπέλα της ηθικής. Απάντησε βεβαίως το Πασόκ σηκώνοντας το χάδι, μίλησε για επαγγελματία λασπολόγο, ο οποίος βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία, περιγράφοντας έτσι τον Άδωνη Γεωργιάδη, επιχειρεί να βουτήξει στον Μπούρκο την πολιτική ζωή, είπε, για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καμία έκπληξη. Στην πραγματικότητα απάντησε σε ένα προς ένα όσα καταλογίζει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του κόμματος, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004, δηλαδή πολύ νωρίτερα, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού, με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο και πως ουδέποτε ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε έστω και ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, αλλά το κτηματολόγιο ήταν εκείνο που ανακαίνισε αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Μάλιστα λένε ότι εφαρμόστηκε και ο τότε μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος και το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Μιλούν για απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη ένα τυχοδιώκτη συκοφάντη, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ούτε αυτό λένε ότι είναι αλήθεια, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, αυτοί οι περιβόητοι, οι οποίοι ξεχάστηκαν στο τελευταίο του πόθεν έσχες, άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Και υποστηρίζουν ότι σε αυτό το βούρκο, αν θέλετε, της διαφθοράς και της πολιτικής ανυπολιψίας, η κυβέρνηση θα μείνει μόνη της, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο κύριος Γεωργιάδης να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρχε βεβαίως ανταπάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη να σηκώνει και εκείνος το γάτι, να λέει πάμε στα δικαστήρια και να τα πούμε και εκεί με τα χαράς. Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν καταλόγησε παρανομία στη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, απλά είπε ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο ή όχι, και αν έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην τοπική κοινωνία και ο ρόλος του τότε στο ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι ούτε στην περίπτωση του 1 εκατομμυρίου ευρώ που ξεχάστηκαν υποστήριξε ότι υπάρχει κάποια παρανομία. Απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τον κατηγορεί για υποκρισία. Μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί εκείνος να βρίζει, να κατηγορεί τους πάντες και ο ίδιος να είναι υπεράνω κριτικής. Και εδώ υπήρξε ανταπάντηση με τον κύριο Τσουκαλά πια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όσων διαδικασιών παρουσίασε μέχρι πριν από λίγο ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Κάνει λόγο για χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ως λόγο για τη σύναψη των συμβάσεων, ακριβώς την ώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές. Αναρωτιέται και εκείνος αν οι μισθώσεις επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν ίσως λόγω της αναγνωρισιμότητας του κυρίου Γεωργιάδη, και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας, προειδοποιώντας ή τέλος πάντων απευθύνοντας έκκληση στον κύριο Γεωργιάδη να μην εκτίθεται παραπάνω, γιατί θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Βασίλη.
4: Ανεβαίνει σταδιακά λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας.
6: Πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια και το διαλύουν για ποιο λόγο. δημοκρατία είναι αυτό.
2: Τη χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό?
6: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογουμένους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, αποστέλει η ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πώς έπεσαν στα δίχτυα των έλεγκτων, θα μας πει τώρα η Σύση Σταύρο Πιεράκου.
7: Πρόκειται για παλιές φορολογικές αμαρτίες, Ελισάβετ, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, να πούμε, από το δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και ο καταλογισμός φόρων κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυπρόνοιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα, ή είναι αυτές οι κατηγορίες που ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φορολογητές ΑΔΕ. Παράλληλα, στο μάτι των υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026 και περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρισης εισοδημάτων και ανακριβών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλήσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία πλέον, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας την ΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε αυτό το διάστημα υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Φαίνεται λοιπόν, Σύση, ότι παίζει πλέον καταλυτικό ρόλο η δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανηγυρίζουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις μετά την εκλογική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Η εκλογική διαδικασία κύλησε χθες ομαλά σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, πέραν ορισμένων επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με καταγγελίες της ΔΑΠ. Η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής και εφέτος, Γρήγορη Διβάνη.
8: Διαφορετικά αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές ανακοίνωσαν για άλλη μια φορά οι φοιτητικές παρατάξεις, με την καταμέτρηση να κρατά μέχρι αργά τη νύχτα σε τεταμένο κλίμα. Για την πρωτιά ερίζουν η ΔΑΠ και οι πανσπουδαστικοί. Εκ μέρους της ΔΑΠ ανακοινώθηκε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η ΔΑΠ με ποσοστό 42,2%, δεύτερη η πανσπουδαστική με 20,7%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 20,7% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΚ με 5,2%. Σύμφωνα με την παράταξη, για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντηση τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια, και με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να λιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες φαντάσματα σε ανύπαρκτους συλλόγους. Μάλιστα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι μέλη της στο οικονομικό του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης χθες το βράδυ δέχτηκαν επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, η πανσπουδαστική σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97% ανακοίνωσε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 33,5%, δεύτερη η ΔΑΠ με 24,8%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,1% και τέταρτη παράταξη ΕΑΚ με ποσοστό 9,7%. Υποστηρίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ότι ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό.
0: Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα άφησε το μέτρο της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, υπάρχει αντίκτυπος αλλά περιορισμένος μέχρι στιγμής.
9: Τα στοιχεία, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής για τον Απρίλιο του 2026 και δείχνουν ότι στα τρία κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, τα ενεργά, η ενεργή αριθμή Μητρώου ακινήτων για βραχυχρόνια αμίσθωση υποχώρησαν από 29.589 από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 σε 27.036 τον Οκτώβριο του 2025. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, καταγράφεται μείωση, αλλά μεν είναι πολύ μικρή, 2.500 είναι ουσιαστικά λιγότερες οι ενεργές καταχωρήσεις. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή αποδίδεται στην απαγόρευση έκδοσης νέων αριθμών στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας, μέτρο που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2025, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το κέντρο της Αθήνας έχει δεχθεί τεράστια πίεση από τη

0: και από εμένα, Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του προγράμματος Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης της Χίου και των Κυθύρων, των νησιών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους και υλοποιείται, όπως είπες και εσύ, μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για διαμονή, είτε για εστίαση, είτε ακόμη και για τοπικές μεταφορές. Να πούμε συγκεκριμένα ότι θα διατεθούν 3.000 κάρτες αξίας 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες αξίας 250 ευρώ για τα Κύθυρα σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που προείπαμε, vouchers.gov.gr, είτε ακόμη και μέσω των ΚΕ πόλης της χώρας με την χρήση των κωδικών TaxisNet. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, πολύ
1: αυτό
0: βασικό.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, Εύα, αμέσως, αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
0: Όχι. Όχι, και να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας που δεν κατοικούν όμως μόνιμα στη Χίο ή στα Κύθυρα και δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα γίνει λίγες ημέρες πριν από κάθε φάση του προγράμματος. Να πούμε τέλος ότι είναι μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με απότερο στόχο, Βασίλη, την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.
2: Έχουμε κινητοποιήσει στον χώρο της υγείας. Οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προχωρούν σε στάση εργασίας, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μείωση των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων σε νευραλγικές κλινικές. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας προχώρησαν σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες όπως η παθολογία, η καρδιολογία και η χειρουργική. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κάνει λόγο για απόφαση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία που δίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, μόνο στις παθολογικές κλινικές οι θέσεις των ειδικευόμενων μειώνονται από 44 σε 30, δηλαδή χάνονται 14 θέσεις, ενώ περικοπές υπάρχουν και στις καρδιολογικές και στις χειρουργικές κλινικές. Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία εφημερίας της χώρας. Εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο όγκο περιστατικών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου. Και μάλιστα οι γιατροί υποστηρίζουν ότι αντί για μείωση, θα έπρεπε να υπάρξει ενίσχυση των οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα στις παθολογικές ειδικότητες, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ήδη στα όρια των μετοχών τους, με λήψη προσωπικού και αυξημένη πίεση στα επίγοντα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες.
4: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης.

0: Idea Bank, η τράπεζά σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: Στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν καταγγελία για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας στο Περιστέρι. Εντόπισαν τους γονείς και τα 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών να ζουν μέσα σε ένα δωμάτιο, στην κυριολεξία σε μια τρόγλη γεμάτη ακαθαρσίες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο ζευγάρι Θεοδόση Πάνου, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.
2: Και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και τα 6 παιδάκια, 3 αγοράκια, 3 κοριτσάκια από 3 έως και 11 ετών. Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους. Όσον αφορά ασθένειες, πώς δεν έχουν, διότι τα παιδιά είναι υποσυτισμένα. Να τονίσω βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι κακοποίησης στα παιδιά. Αντιθέτως, έχουν πολλά σημάδια όσον αφορά ακαθαρσίες. Γιατί? Διότι τα παιδιά αυτά μαζί με τους γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, έμεναν σε ένα δώμα 5ωρος πολυκατοικίας στο Περιστέρι, χωρίς τουαλέτα, μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Επαναλαμβάνω, 8 άτομα, ανάμεσα τους 6 παιδιά, σε 27 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς τουαλέτα. Όταν χρειάζονταν δε να κάνουν μπάνιο, αραιά και που απευθύνονταν σε κάποιους γείτονες. Όσον αφορά στη διατροφή, για να πάμε τώρα στον υποσυτισμό που σας είπα, διότι τέτοια σημάδια έχουν τα παιδιά, φρόντιζαν από την πολυκατοικία τουλάχιστον για ένα πιάτο φαΐ. Γιατί αν δεν ήταν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας ιδιοκτήτες αλλά και οι νοικιαστές των διαμερισμάτων, ίσως το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό. Τώρα, μετά από καταγγελία έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της Δίας και βρήκαν τα 6 παιδάκια μόνα τους μέσα σε αυτό το δώμα των μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα βρήκαν μέσα στο χώρο. Όπως είπαμε, δεν έχει τουαλέτα. Βρήκαν ακαθαρσίες αλλά και απορρίμματα. Ένα από τα παιδάκια μάλιστα κοιμούταν κυριολεκτικά, όπως σας το λέω, σε μία σακούλα με σκουπίδια. Ο χώρος, η δυσοσμία ήταν απάνθρωπη. Έτσι την χαρακτήρισαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά από την ελληνική αστυνομία το τι είδαν οι αστυνομικοί εκεί στο χώρο τον οποίο σας προανέφερα. Οι γονείς βεβαίως έχουν συλληφθεί για παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά, και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί πριν από αρκετό καιρό τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Ωστόσο, άγνωστο πώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά επανήλθαν στους γονείς για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών και δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω. Όταν είδαν μπροστά τους το πρώτο γεύμα που τους έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το τι έγινε.
1: Σοκαριστικά όσα μας περιγράφεις, Θεοδόση, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους και όλα αυτά εν έτη 2026. Να ακούσουμε τι δήλωσε η γιαγιά των παιδιών αυτών που μίλησε στον Αντένα.
3: Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα. Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε 2 μέρες, να πάνε να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομά του το παιδί μου, για να μπουν μέσα και να πάρουν τα πράγματά του που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέιλερ. Αυτό το σπίτι που μένανε τώρα με τον γαμπρό μου, πήγανε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι να φύγουν μια οικογένεια. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και μείνανε στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι από πάνω στην ταράτα. Τρώγανε κάτι σαντουίτς και τέτοια, κάποια φαγητά τους τα παιδιά. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο τα παιδιά, γιατί αφού μέσα τα χρήματά τους που ήταν κλεισμένα ήταν και τα βιβλία τους, τα τετράδια τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτυπήσανε την πόρτα, γιατί λέει έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πώς ζουν τα παιδιά πάνω. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουνε. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα ζητήσω.
4: Παράνομη και παραπλανητική έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μετατροπή απλών λογαριασμών τράπεζα σε πακέτα προνομίων με υποχρεωτική συνδρομή. Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική νίκη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η Εκπίζω. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
5: Τέλος βάζει δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλε τράπεζα στους πελάτες της με την αιτιολογία διατήρησης προνομιακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα πρόκειται για μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών και σύμφωνα με την Εκπιζώ, η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών στους οποίους επιβάλλεται η μηνιαία συνδρομή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση τον νόμο του 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πλέον, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει αντιλογισμό των χρεώσεων που επιβλήθηκαν στους πελάτες της. Η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει επίσης ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες και για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης χωρίς να υπάρξει μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Εκπιζώ, οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.
1: Φτερά έκαναν πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής. Λίγο μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ορισμένοι επιτίδοι σκέφτηκαν να κλέψουν ή να προκαλέσουν φθορές σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Ευτυχώς, ωστόσο, εντοπίστηκαν. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον Δήμαρχο και επιμελείται το ρεπορτάζ.
6: Με βανδαλισμούς και κλοπές υποδέχθηκαν κάποιοι επιτίδοι τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, τις πρώτες μόλις ημέρες εφαρμογής προγράμματος για τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Από αυτά τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ευτυχώς όλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα, καθώς φέρουν σύστημα GPS. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό σύστημα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση καμερών στα σημεία, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κουτελάκης.
7: Εγκαταστήσαμε σε 7 σταθμούς στη Νέα Σμύρνη με 6 έως 8 θέσεις ο καθένας ποδήλατα. Μέχρι τώρα ήμασταν επιφυλακτικοί, βγάζαμε 2-3 στον κάθε σταθμό, είδαμε και κλοπές. Τα βρίσκαμε βέβαια τα ποδήλατα γιατί έχουν GPS και βανδαλισμούς. Και έτσι δεν πήραμε θάρρος το χειμώνα να βάλουμε πολλά ποδήλατα στους σταθμούς από τα 45 που έχουν. Τώρα εν όψη της άνοιξης είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε μαζικά στους σταθμούς, να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Την πρώτη-δεύτερη μέρα μας κλέψανε περίπου 8 ποδήλατα, κυρίως βανδαλίσανε. Δηλαδή σπάσανε τις βάσεις τους και τα αφαίρεσαν. Αυτά έχουν GPS. Τα βρήκαμε, 4 ήταν σε δημόσιους χώρους και άλλα 3-4 ήταν σε ιδιωτικούς. Πήγαμε με την αστυνομία δηλαδή και τα πήραμε. Είπαμε να τα αποσύρουμε για λίγο προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάμερες, οι οποίες θα κοιτάνε μόνο τα σημεία των ποδηλάτων, όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Και πιθανώς να πάρουμε και άλλα μέτρα ασφαλείας το βράδυ, γιατί τότε γίνονται βανδαλισμοί. Γίνεται βανδαλισμός στη βάση του ποδήλατου, που είναι 5-6 στη σειρά, και τα αφαιρούν από εκεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιστροφή στη φυλακή, βρίσκεται ο Νικολάς Σαρκοζή, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Τζένι Κρυθαρά ζήτησε 2 χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
8: Σωστά, Ελισάβετ, εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή. Η εισαγγελία πρότεινε την ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Όλα αυτά σε βάρος του πρώην Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή καταδικάστηκε με την ίδια ποινή για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο, ο Σαρκοζή περιέγραψε ως εξουθενωτικές και εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του, εκεί που ενδέχεται να επιστρέψει Ο εισαγγελέας υποστήριξε πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιος οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.

0: Σε μένα έλαχε ο κλήρος να προλογίσω το θέμα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκειμένου η Ελισάβετ, που είναι φανατική του είδους και διοργανώνει φιέστα το Σάββατο το βράδυ, να μην δώσει στόχο. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται να αρχίσει ο διαγωνισμός των χωρών που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, την οποία ακούμε. Σταματάω ωστόσο να μιλάω και δίνω το λόγο στην αρμόδια επί του θέματος Νίκη Κότσου για τη σειρά εμφάνισης και τα μέχρι στιγμής προγνωστικά.
1: Θα μπορούσε και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, βέβαια, ως αρμόδια, αλλά η Αντιγόνη
2: έχω,
1: με
2: έχω
1: το...
2: αφήσει εκπρόσωπο σήμερα.
0: Λοιπόν, στο
2: πρέπει να μάθει και ο Βασίλης γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη, είναι με τον Τζάλα, είναι για την Κύπρο. Απόψε στις 10, δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης οι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στις πρόβες η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θερμά σχόλια, ενώ οι προβλέψεις για τον δεύτερο ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Είναι εκρηκτική. Την κορυφή διατηρεί η Φινλανδία με 37%, ενώ η Ελλάδα τη δεύτερη θέση με 14%. Πιο πάνω από την Κύπρο εμφανίζονται επίσης η Δανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Σουηδία, Μολδαβία, Κροατία στα στοιχήματα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Αντιγόνη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή. Από το δεύτερο ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου, τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο.
0: Και εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις χώρες καλή επιτυχία και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με την προσπάθεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είχε άδοξο τέλος καθώς αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας.
4: Γιατί ήταν κατώτερος των περιστάσεων, χθες το βράδυ στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff και έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγας. Η Βαλένθια, κάνοντας το 3-2 στις νίκες, φράγησε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν μια αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη πρόκριση κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτς, χαρακτηριστική δήλωση του Ματίας Λεσόρ.
5: Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.
4: Θυμίζουμε, Ελισάβετ και Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία. Επέτρεψε όμως τη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα, ειδικά στο τρίτο. Εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ιστορία πρόκριση. Και χθες το βράδυ η Ισπανική ομάδα στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση, όπου θα παίξει 22 Μαΐου στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα παίξουν Ολυμπιακός με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Βολές για τη διαιτησία από τον τεχνικό των Πρασίνων, Εργκίν Αταμάν.
6: Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. In the Final Four, Valencia can
4: win easy the Euroleague. Δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό, να δούμε τι θα γίνει και με τον Αταμάν, που φαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους παίκτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Είχαμε και την πρώτη αντίδραση των ανθρώπων του Ολυμπιακού στην είδηση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
4: Ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτσόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν έχει καμία σημασία, δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του. Ανέφερε, οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, πως όλοι θα έλεγαν
5: έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Και πάμε στο ποδόσφαιρο και σε Super League, γιατί μπορεί να έχει κριθεί ο πρωτοαθλητής, δεν έχει κριθεί όμως η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
5: Πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική χθες στο playoff τη Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, παίρνει ένα προβάδισμα για τη μάχη τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 με τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία μένει ζωντανός στο κόλπο τη δεύτερη θέση. Πρέπει να πούμε ότι σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική 7:30 και τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κρυθεί λοιπόν η δεύτερη θέση. Για την ισοπαλία στην Τούμπα, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε. Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αίτητο σερί 23 αγώνων πλέον. Θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχτήκαμε ένα αυθελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε. Αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανίσει την περασμένη Κυριακή πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίχτες έδειξαν επαγγελματισμό. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μία ημέρα ρεπό και να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση της Κυριακής. Για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την νίκη της ομάδας του χθες στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
3: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως, όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος σε πιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργείς ευκαιρίες. Και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
5: Στην Ιταλία, η Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε χθες το βράδυ και το κύπελο επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στο τελικό που έγινε στο Ολύμπικο. 10ος τίτλος στην ιστορία της Ίντερ στον θεσμό του κυπέλου. Στη Γαλλία, η Παρίσι Σεζερμέν κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τη Λανς και κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League, έμεινε η Manchester City, κέρδισε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, η Arsenal 79, η City ακολουθεί με 77. Στο μπάσκετ και πάλι η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του πρωταθλήματος. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. 117-76 νίκησε τον κολοσσό Ρόδου. Θέλει ακόμα μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Ρόδο. Τέλος, δύο ειδήσεις από πόλο και από χάντμπολ. Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλτι απέναντι στην Μπρέσια. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της προημιτελικής φάσης, 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 έκανε χθες το βράδυ η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών, κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off, την Κυριακή η ρεβάνς στο Ρότερνταμ.
0: Ο καιρός. Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση από το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι να περιμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ?
7: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όχι όμως τόσες βροχές όσο στις σημερινές και σήμερα ψυχλαχάλες επί της ουσίας ήτανε, αλλά έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα δυτικά, τα βόρεια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καλές και πολύτιμες αυτές οι ανοιξιάτικες βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις πυκνότερες τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Το πρωί όμως θα ξεκινήσουν στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν πάλι ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και κυρίως τα βουνά. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 με εξασθένιση το βράδυ, η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά τους 24 με 25, στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε αύριο βροχή πουθενά στην Αττική. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, 3 με 4 που θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι, κυρίως στα γύρω ορεινά, ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους, 3 με 4 μποφόρ, που θα γυρίσουν σε νοτιάδες το μεσημέρι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Μικρά Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, σοκ με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι Τρόγλι στο Περιστέρι, φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς τους.
2: Και στο ενικός.gr, σύσε Τραμπ να μην τα θαλασσώσουμε το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: ανακοίνωση του Κινέζου ομολόγου του. Την ίδια ώρα από την κινέζικη πλευρά έγινε γνωστό πως η Κίνα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες της για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μήνυμα αποφασιστικότητα στην Άγκυρα στέλνει η Αθήνα μετά τις αναφορές περί νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση του δόγματος της δήθεν γαλάζιας πατρίδας. Για ανύπαρκτα δικαιώματα έκανε λόγο από το ακριτικό αγαθονήσιο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν αδιαμφισβήτητα δικαιώματα. Δήλωσε παράλληλα ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στη δίνη της πολιτικής κρίσης κινείται η Βρετανία με συνεχιζόμενες παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών που αμφισβητούν ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Τρεις προσαγωγές από τις αρχές για την επίθεση ομάδας περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς της Δίας στα Άνω Λιώσια έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας αστυνομικός με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε σπίτι με ακαθαρισίες στο Περιστέρι.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα που αγωνίζονταν στο Προμηθέα Πάτρας ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Ανεμινοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως χτες είχαμε τις φοιτητικές εκλογές με πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική, 33%. Βεβαίως υπάρχει και η ΔΑΠ, η οποία δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Το έχουν αυτό, η αριστεία, η αξιοπιστία ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες στις δικές τους περιπτώσεις. Όλες οι άλλες βεβαίως φοιτητικές παρατάξεις ομονοούν για την πρωτιά της πασπουδαστικής για πέμπτη χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι, ακούω καλόπιστες κριτικές και καλόπιστες αναφορές για το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν μικρή στις φοιτητικές εκλογές. Καταρχάς πρέπει να πω ότι η συμμετοχή είναι μικρή στις εκλογές. Και αυτό είναι κακό πράγμα, δυστυχώς. Επίσης η συμμετοχή είναι μικρή, και αυτό και αν είναι κακό, στα συνδικάτα, πώς συνδικαλίζονται οι άνθρωποι, αν γράφονται στα σωματεία τους κτλ. Από την άλλη μεριά, θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι και μικρό πράγμα 50.000 άνθρωποι, 50.000 τόσοι συμμετείχαν στις φοιτητικές εκλογές, να τοποθετούνται με την ψήφο τους και όχι με μία απάντηση σε ένα τηλέφωνο για εκείνα τα οποία αφορούν τη ζωή τους. Και το λέω αυτό γιατί όταν έχουμε περιπτώσεις που στο μηντιακό σύμπαν κινείται ένα γκρουμπούσκουλο σε μία κατεύθυνση, αυτή η κίνηση του γκρουμπούσκουλου θεωρείται μέγα πολιτικό γεγονός για τον γκρουμπούσκουλο. Εδώ μιλάμε, ξαναλέω, για 50.000 ανθρώπους. Έχεις περιπτώσεις τριών που δεν γεμίζουν ταξί, που αυτό μπορεί να γίνεται θέμα ημερών, εβδομάδων και μηνών από εκείνους οι οποίοι καθορίζουν την πολιτική επικαιρότητα. Ή έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αφορούν πάνω από 1.000-2.000 άτομα και αυτό καθίσταται πολιτικό γεγονός. Ξαναλέω, εδώ δεν έχουμε δημοσκόπηση, για να το πω διαφορετικά. Εδώ έχουμε μια πραγματική δημοσκόπηση, μια πραγματική δημοσκόπηση με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης, με την έννοια ότι οι άνθρωποι σηκώθηκαν το πρωί και πήγαν σε μια κάλπη και ψήφισαν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι 50.000. Λοιπόν, όσοι επιχειρούν και όσοι προσπαθούν να απομειώσουν τη σημασία αυτής της διαδικασίας, προφανώς δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι άλλη μια φορά επιβεβαίωση της σταθερής αλήθειας. Υπάρχει ο δρόμος της διεκδίκησης, υπάρχει ο δρόμος του παλεύω και υπάρχει και ο δρόμος του απαιτώ. Και μπράβο λοιπόν στην πασπουδαστική που το επιβεβαίωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι και πλειοψηφικός. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, η αντιπαράθεση, η μεγάλη αντιπαράθεση εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια, δεν είναι ο ΠΚΠ, δεν είναι αυτή η αντιπαράθεση. Δεν είναι η αντιπαράθεση δηλαδή του γεγονότος ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο με τη γίδα στην πλάτη που τρώνε οι γκρούεζες δεξιά και αριστερά. Η αντιπαράθεση δεν είναι για τα Τέμπη, δεν είναι για το γεγονός ότι έχουμε ένα έγκλημα και 4 χρόνια μετά εκείνοι οι ίδιοι όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε εκείνο το έγκλημα είναι υπαρκτοί. Η αντιπαράθεση μεγάλη εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια δεν είναι για τις υποκλοπές, άσχετα πως εξελίσσεται η αντιπαράθεση και σε αυτό το ζήτημα, αλλά τα μαχαίρια δεν βγαίνουν εδώ που 100.000 άνθρωποι παρακολουθιόμαστε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είμαστε σε αυτό που αποκαλούν νόμιμη επισύνδεση, ως παράπλευροι χαφιεδιζόμενοι από τους μηχανισμούς τους, όταν παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια 100.000 ανθρώπους, παρακολουθείς όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Δεν γίνεται γι' αυτό. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για τα ντρόουν, τα πολεμικά ντρόουν, τα οποία περνάνε την ελληνική επικράτεια. Έχουμε πολεμικό ντρόουν, το οποίο παραβίασε την κυριαρχία της χώρας και βρέθηκε στη Λευκάδα. Και αυτό από σύμμαχο χώρα, η οποία είναι η σημαία του Μητσοτάκη, διότι είναι και η απόδειξη της θέσης του στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Μιλάμε για την Ουκρανία, που την είχαν φέρει εδώ, είχαν φέρει εδώ τον Ζελένσκι και χειροκροτάγανε μαζί με τον Ζελένσκι και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτοί λοιπόν περάσανε πολεμικό μηχάνημα ολέθρου εξολόθρευσης στα ελληνικά ύδατα. Αλλά δεν γίνεται γι' αυτό η αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέχρι το λαιμό χωμένη στους ανταγωνισμούς, τους πολεμικούς ανταγωνισμούς, ότι συμμετέχει στον πόλεμο στο Ιράν με Patriot από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ μέχρι τις φρεγάτες, για τις οποίες είναι πολύ υπερήφανος, γιατί έχουμε 7 αποστολές, λέει, εκτός συνόρων της χώρας ο κύριος Δένδιας. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι ο μισθός του Έλληνα εργάτη, του Έλληνα εργαζόμενου, φτάνει δεν φτάνει για τις 15-20 μέρες του μήνα. Γιατί γίνεται η αντιπαράθεση? Η αντιπαράθεση, όπως είδατε, και αυτό είναι μια τροχιοδεικτική, είναι μια τροχιοδεικτική για το πώς θα πάμε και σε εκλογές οι οποίες έρχονται. Η αντιπαράθεση γίνεται για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση. Γίνεται από τους κίνσορες και τιμητές της νομιμότητας και της ηθικής για το αν νοικιάστηκε από το κτηματολόγιο το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξαναλέω, ο τρόπος, και αυτή η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα σε δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε στο ελληνικό κράτος, το κράτος που θέλουν να σώσουν και το σώζουν, κατά εξακολούθηση, χρωστάνε 550 εκατομμύρια ο ένας, 500 εκατομμύρια ο άλλος, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Και η αντιπαράθεση λοιπόν τώρα μεταξύ Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν λέμε Γεωργιάδη, σε μην νομίζετε από μόνος του τώρα. Το ανέδειξε όλο αυτό το ζήτημα. Γίνεται λοιπόν τώρα για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εγώ λοιπόν τώρα, επειδή ακριβώς γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση, ξαναλέω, μας δείχνει προς τα που θα το πάνε το πράγμα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι στην σφαίρα της αντιπαράθεσής τους. Ξέρετε, από τη μια μεριά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για την πατρίδα, έτσι. Όλοι είναι πατριώτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πατρίδα η οποία, όταν ο εργάτης δεν έχει μισθό, είπαμε, τελειώνει ο μισθός μετά τις 20 του μήνα. Ο μισθός ο οποίος βγαίνει με 13 ώρα, γιατί ψηφίσανε τα 13 ώρα. Πάμε να δούμε μια άλλη πατρίδα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτή την πατρίδα για την οποία δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα, ξέρετε, των τραπεζών. Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την πατρίδα? Σε αυτή την πατρίδα η συνολική κερδοφορία των τραπεζών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 5,5 δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια. Σε αυτά θα προσθέσετε και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2024. Δηλαδή, οι τράπεζες οι οποίες δεν πληρώνουν φόρους, οι τράπεζες τις οποίες έχει ανακεφαλαιοποιήσει με το αίμα του ο ελληνικός λαός, μόνο την τελευταία δεκαετία είχαν 10 δισεκατομμύρια κέρδη. Πάμε τώρα στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ? Εδώ έχει συμβεί ότι μέσα στο 2025 οι εταιρείες αυτές κατέγραψαν ρεκόρ κερδοφορίας με καθαρά κέρδη, τα οποία ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια. Τα μερίσματα που θα μοιράσουν στους μετόχους τους ανέρχονται σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από το 2007. Από το 2007. Τότε ήταν 5,4 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα λοιπόν, η οποία ζει εδώ και 20 χρόνια στον οδοστρωτήρα της κρίσης, που είδε 500.000 παιδιά της να φεύγουν στο εξωτερικό, που έχει δει τους συνταξιούχους της να ζουν στην αναξιοπρέπεια και τους εργαζόμενους της να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, έχεις 6 δισεκατομμύρια τα οποία θα τα μοιράσουν μεταξύ τους μία δράκα μετόχων, γιατί είχαν τη μεγαλύτερη κερδοφορία που υπήρξε ποτέ στο χρηματιστήριο. Η πατρίδα είναι πολύ γαλαντόμα με τους ενεργειακούς ομίλους. Τα καθαρά τους κέρδη είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως είναι αυξημένη αυτή η κερδοφορία σε σχέση και με το 2024. Αυτή είναι η μία πλευρά της πατρίδας, την οποία σώζουν, ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην άλλη πατρίδα, για την οποία δεν τζακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα η οποία εμφανίζει 10% αύξηση στα ενίκια μόνο το 2025. Είναι η πατρίδα που μόνο το τελευταίο τετράμινο εμφανίζει αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από 20%. Πάνω από 20% είναι η αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας μέσα σε ένα χρόνο. Είναι η πατρίδα που οι αγρότες, για να μπορέσουν να πάνε στο χωράφι τους για να αγοράσουν λιπάσματα, τα πληρώνουν με αυξήσεις 40%. Και είναι αυτή η πατρίδα που 7 δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσε μόνο το 2025 ο ελληνικός λαός για νατοικές δαπάνες. Είναι αυτές οι νατοικές δαπάνες οι οποίες έχουν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Και είναι αυτές οι δαπάνες, τις οποίες βεβαίως μαζί ψηφίζουν κάθε χρόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει από την τσέπη του τις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων εκτός των συνόρων. Οι οποίες γιατί γίνονται? Γίνονται για την προστασία της ασφάλειας των ελληνικών συνόρων, ή γίνονται στο πλαίσιο των σχεδιασμών των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρετε, μόνο μία μέρα πλεύσης της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά θάλασσα, που βρίσκεται εκεί για να προστατεύει ποιον? Ποιον προστατεύει στην Ερυθρά θάλασσα? Ξέρετε πόσο κοστίζει μόνο μία μέρα? 500.000 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη. Και είναι ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες που έρχονται να καλύψουν με κρατικό χρήμα τις μεγάλες ανατιμήσεις, εξασφαλίζοντας τα τεράστια κέρδη των ομίλων ενέργειας και των καυσίμων. Πώς το λένε αυτό? Αυτό το λένε PAS. Είναι τα διάφορα PAS. Τι είναι τούτο? Αυτή είναι η επιδότηση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που μεγαλώνουν τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω των ληστρικών έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι για τα καύσιμα. Γιατί ξέρετε, οι αυξήσεις στις τιμές εδώ οδηγούν άμεσα σε αύξηση των κρατικών εσόδων. Τα οποία κρατικά έσοδα δεν γυρίζουν ποτέ στο λαό βεβαίως. Αυτός τα πληρώνει, αλλά δεν γυρίζουν ποτέ σε αυτόν. Τι κάνουν επίσης? Προσφέρουν κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε για παράδειγμα το μέτρο της ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών εταιριών, των εφοπλιστών δηλαδή. Για ποιο πράγμα? Για να συγκρατήσουν, λέει, τις ήδη πολύ αυξημένες περσινές τιμές. Τι άλλο κάνουνε? Συνεχίζουνε τη μεγάλη κλοπή σε βάρος των συνταξιούχων. Αντί να τους επιστρέψουν τη 13η και 14η σύνταξη, η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 50 ευρώ, 50 ολόκληρα ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των συνταξιούχων. Προσέξτε, αυτό το οποίο εμφανίζουν μέτρα ανακούφισης του λαού λόγω των ανατιμήσεων είναι περί τα 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. Τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ και μόνο το μήνα Ιανουάριο, ξέρετε που έφτασαν, τα 3,1 δισεκατομμύρια. Από τη ληστεία του ΦΠΑ, μόνο από αυτήν, έχουν πάρει μόνο το Γενάρη 3,1 δισεκατομμύρια. Και αυτοί πουλάνε κουβαρνταλίκι και κοινωνική ευαισθησία 800 εκατομμυρίων, το 1 πέμπτο δηλαδή, του ό,τι λίστεψαν μέσα σε ένα μήνα. Μόνο από το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το νίκη του σπιτιού του Ανδρουλάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα? Έχουμε σαν αποτέλεσμα στην κρίση και στα μνημόνια, τα οποία υποτίθεται έχουν τελειώσει, τι λέγανε στον ελληνικό λαό? Λέγανε στον ελληνικό λαό να περιμένουν, γιατί θα έρθει η ανάπτυξη, να κάνει υπομονή γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη αυτό που λένε στον λαό είναι να βάλει πλάτη. Γιατί? Για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη. Και τώρα εν μέσω ανάπτυξης αλλά και με προβλήματα, τώρα πρέπει να έρθουν νέες θυσίες. Γιατί? Γιατί τώρα έχουμε έκτακτες συνθήκες. Ποιες είναι οι έκτακτες συνθήκες? Είναι ο πόλεμος, στον οποίο συμμετέχουν μέχρι το λαιμό, και βεβαίως η οικονομική κρίση, η νέα αυτή καπιταλιστική κρίση, στην οποία επίσης συμμετέχουν μέχρι το λαιμό. Βέβαια, όταν τσακωθούν και για αυτά, λιγάκι βέβαια θα τσακωθούν για αυτά, να θυμάστε ποιο θα είναι το επιμύθιο εκείνου του τσακωμού. Τι θα λένε? Α, θα λέει η Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Α, θα λέει το ΠΑΣΟΚ προς το Τζίπρα, δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον, και όλοι μαζί προς όλους. Α, τα δικά σας μέτρα δεν είναι κοστολογημένα όπως είναι τα δικά μας τα μέτρα. Ξέρετε τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα στην περίπτωση όλων τους? Τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα? Κοστολογημένα μέτρα σημαίνει να διατηρείται αυτό το οποίο αποκαλούν δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Αυτό με τη σειρά του σημαίνει κόφτης, λεμιτόμος για όλα όσα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Επίσης, στο πλαίσιο του δεν είναι και πολύ καλά κοστολογημένα αυτά που λέτε εσείς, είναι πιο κοστολογημένα αυτά που λέμε εμείς. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με την κοστολόγηση των πολεμικών ατοικών δαπανών. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Και βεβαίως, όταν αυτοί μιλάνε για δημοσιονομικές ισορροπίες και κοστολογημένα μέτρα, τι εννοούν? Εννοούν να μένουν άθικτα όλα τα προνόμια και όλα τα κίνητρα των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων. Αυτή είναι η κατάσταση σε συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει σταθερά το 95% του συνόλου των φόρων, σε συνθήκες που ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%, θυμάστε όπως το νομοθέτησε το 2015 η τότε συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και με τη στήριξη βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι που οι εφοπλιστές απολαμβάνουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές, και βεβαίως εδώ είναι, ξαναλέω, που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο εδώ και μία δεκαετία, από τότε που η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε για τους τραπεζίτες τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Αυτοί είναι που σήμερα τσακώνονται για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Real FM. τώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους

Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα
4: DRT 95,1 FM Stereo.
3: Ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο πρισμού Sidenor SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τις αναφορές στον τουρκικό τύπο περί νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας που αμφισβητεί τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα προσήχθησαν μετά από επίθεση περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς στα Ανολιώσια. Ένας άνδρας της ομάδας Δίας νοσηλεύεται με τραύματα.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες ενός υπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή και του διαρκούς πολέμου αυτής της μάχης για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που αφήνει παντού το στίγμα της. Εδώ, για να ξέρετε, είναι ενδεικτικό ότι με αφορμή την επίσκεψη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν ανησυχίες τμήματα, πολύ ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες παραγωγής χάλιβα, οι οποίες μάλιστα εξέφρασαν και την άποψη ότι θα έπρεπε να αποφευθεί οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την ανάπτυξη κινέζικης παραγωγής στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε γειτονικές τους χώρες. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί το Γενάρη η δήλωση του Τραμπ στο Ντιτρόιτ, εκεί που ισχυρίστηκε ότι θα ήταν εξαιρετικό, έτσι και πει, αν κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυαν σε εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών και δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Τραμπ με τον Xi Jinping, αυτό το οποίο ακούσαμε είναι τα περί ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε αυτά για περί το αμοιβαίο όφελος και το υπέροχο μέλλον το οποίο έταξε και περιέγραψε ο Τραμπ. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι ακούσαμε και αυτό που είπε ο Xi Jinping για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ο όρος που περιγράφει τη σύγκρουση όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Τώρα, όταν άκουσε ο Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο, αμφιβάλλω αν κατάλαβε οτιδήποτε, διότι προφανώς του είναι άγνωστη και η λέξη Θουκυδίδης. Και βεβαίως τέθηκε ξεκάθαρα και το θέμα της Ταϊβάν. Μάλιστα, ο Xi Jinping είπε στον Τραμπ ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν σωστά το θέμα, τότε οι διμερείς σχέσεις μπορούν να διατηρήσουν την συνολική σταθερότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τώρα περί υπέροχου μέλλοντος και ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας δεν κρύβουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος αδυσόπιτος, ο οποίος εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Και μιλάμε για έναν αδυσόπιτο πόλεμο, διότι ο ανταγωνισμός που αισθάνονται οι Αμερικάνοι από τους Κινέζους είναι πάρα πολύ σοβαρός. Σημειώστε ότι διπλασιάστηκε μέσα σε μία εικοσαετία το ΑΕΠ της Κίνας. Η Κίνα αμφισβητεί ευθέως τα πρωτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή την ώρα που μιλάμε ελέγχει το 85% της παραγωγής κινητών, ελέγχει το 85% της παραγωγής υπολογιστών, ελέγχει το 70%, πάνω από το 70% της παραγωγής drone, ελέγχει πάνω από το 75% της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πάνω από το 80% της παραγωγής tablet, έχει τα πρωτεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Αμερικάνοι είναι ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας είναι κατά μέσο όρο 5,5%, και αυτό διατηρείται από το 2017. Είναι διπλάσιο δηλαδή. Η κινέζικη οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σημαντικά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που οι ρυθμοί ανάπτυξης υπολογίζονται στο 3,26%. Οι Αμερικάνοι λοιπόν και οι Κινέζοι καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη του ονομαστικού ΑΕΠ για πάνω από μια δεκαετία, αλλά η διαφορά μειώνεται σταδιακά, καθώς η Κίνα, όπως είπαμε, αναπτύσσεται ταχύτερα. Σημειώστε ότι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε στην άνω του μέσου όρου επίδοση της Κίνας, είναι το γεγονός ότι ήταν η μόνη μεγάλη χώρα που έκλεισε το 2020 με οικονομική ανάπτυξη μετά την πανδημία του COVID, που κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία. Η Κίνα έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια οικονομία με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Η Κίνα έχει καταστεί κεντρική για την παγκόσμια παραγωγή, για τις αληθίσιδες εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τη ζήτηση βασικών εμπορευμάτων. Έχει μεγάλη σημασία για τα χαρακτηριστικά του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας το γεγονός ότι η Κίνα μόνο στο δίμηνο, το πρώτο δίμηνο, το φετινό Γενάρης-Φλεβάρης του 26, κατέγραψε το υψηλότερο εμπορικό πλεώνασμα στην ιστορία της. Μόνο αυτό το δίμηνο, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εμπορικό της πλεώνασμα ξεπέρασε τα 213 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Κίνα έχει μία ξεχωριστή βαρύτητα σε ό,τι αφορά την κατοχή ομολόγων, πρώτα και κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται να έχει στη διάθεσή της αμερικανικά ομόλογα ύψους ενός 3 εκατομμυρίου. Να λοιπόν, γιατί ο πόλεμος, ξαναλέω, πέρα από τις επίσημες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, είναι αδυσόπιτος και θα συνεχιστεί ως τέτοιος. Λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε απόρριτη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, στην οποία αναφέρεται ότι η Κίνα αξιοποιεί αυτή την ώρα τη σύγκρουση στο Ιράν και ενισχύει τη θέση της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκαλύφθηκε από την Washington Post, πρόκειται για έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση την έκθεση είναι ότι από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φλεβάρι, η Κίνα έχει πουλήσει όπλα σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις και πετρελαϊκές υποδομές από τις Ιρανικές επιθέσεις. Το Πεκίνο επίσης έχει οικονομική συνεργασία με τις χώρες οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Και επίσης αυτό το οποίο προκύπτει σε ό,τι αφορά τον κατά τα άλλα άτρωτο αμερικανικό στρατό και την άτρωτη αμερικανική υπερδύναμη, είναι αυτό το οποίο αποκάλυψαν οι New York Times προχτές, ότι το Ιράν έχει ήδη, λέει, αποκαταστήσει 30 από τις 33 βασικές πυραυλικές θέσεις του στο στενό του Ορμούς, ότι διατηρεί πάνω από το 70% των εκτοξευτών πυράβλων που είχε και ότι εξακολουθεί να έχει απόλυτο έλεγχο και πρόσβαση στο 90% των στρατηγικών εγκαταστάσεών του. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα, και αυτή η εικόνα αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι αυτός ο πόλεμος είναι εδώ, μιλάω για τον πόλεμο, το Σινοαμερικανικό πόλεμο πια, ο πόλεμος αυτός είναι εδώ και θα διαρκέσει.
1: Real FM. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
10: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. κρεμάει τις αφίσες του

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Να σε καλά Παναγιώτη. Όχι βέβαια, σιγά μην τον πιάσανε αυτόν τον τύπο. Μιλάω για αυτόν τον τύπο που τον είδαμε στο βίντεο. Τύπος ο οποίος συστήθηκε ως μέλος των δολοφονικών δυνάμεων του Ισραήλ στο Σύνταγμα και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Όχι βέβαια, είναι τουρίστας ο άνθρωπος. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Ηρακλή, στη Σοφία, στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στο Γιάννη. Ο Κοσμάς θέλει να του πω για τη Eurovision. Να σου πω ρε Κοσμά, μετά όμως, μετά τις 8. Τώρα θα πάμε σε άλλα παρατράγουδα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και η πολιτική ζωή του τόπου, έχει αρχίσει να θυμίζει λίγο Eurovision.
0: Ναι. Είναι αυτό,
1: είναι αυτό
0: το φανταχτερό ρε παιδί μου, το οποίο εν πάση περιπτώσει ωραίο είναι το καρναβάλι, αλλά το λέμε καρναβάλι, δεν το λέμε μουσικό θεσμό, έτσι.
1: Είπαμε, πολύ θέαμα λίγο τραγούδι, ναι. Και στην πολιτική εδώ, πολύ θέαμα λίγη πολιτική. Λοιπόν, που αναφέρομαι τώρα, γιατί εντάξει, ωραία τα σχόλια, αλλά πάμε να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα, τώρα δεν θα σας κάνω και πολύ σοφότερους, μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή ένα δημοσίευμα αρχικά, το οποίο έφερε ένα οικογενειακό ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει μισθωθεί από το κτηματολόγιο έναντι ενός μεγάλου ποσού. Μάλιστα αυτό να έχει γίνει λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο για είσοδο της χώρας στα μνημόνια, άρα επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν βέβαια πρόεδρος, αλλά ήταν ένα προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο διαγωνισμό μπήκαν φωτογραφικά και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως η ανάγκη ανακαίνησης του κτηρίου με χρήματα φορολογουμένων.
0: Επί Νέας Δημοκρατίας δεν έγιναν αυτά, ο διαγωνισμός. Όχι, ήταν το 4-5 ήταν αυτό.
1: Κοίτα, αυτό που είχε, αυτό που κατήγγειλε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ότι έγινε λίγο πριν από το 2010, λίγο πριν από την έδεξη των μνημόνιων το 2010. Η αλήθεια είναι ότι σε μία από τις απαντήσεις, γιατί έχουμε πολλές απαντήσεις, και έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, είναι ότι είχε ενοικιαστεί το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές και από εκεί και πέρα το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να ζαλίσουν και τον κόσμο, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι τα πάντα έγιναν με διαφανή τρόπο και νόμιμα. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει μπει στο παιχνίδι υποστηρίζουν ότι το θέμα δεν είναι ότι καταγγέλουμε κάποια παρανομία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά αυτό το ηθικό, τέλος πάντων, αν θυμάσαι αυτή την περίφημη φράση ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, του να είσαι, σωστά, του να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τέλος πάντων πρόεδρος κόμματος και να έχεις πάρει 1,2 εκατομμύρια από το δημόσιο, γιατί τόσο φαίνεται ότι είναι το μίσθωμα συνολικά αυτού του ακινήτου. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία ο κύριος Ανδρουλάκης θα λέει ότι είστε λασπολόγοι, θέλετε να με βάλετε σε μια διαδικασία πολιτικής ανυποληψίας, αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτή, θα σας πάω στη δικαιοσύνη. Εκεί έχουμε μείνει τώρα, ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη και ο κύριος Γεωργιάδης να απαντά ότι ωραία να πάμε στη δικαιοσύνη, αλλά να έρθεις και πρώτα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή με όλες τις συμβάσεις για να δούμε αν όλα έχουν γίνει με διαφάνεια. Ξεκινάει λοιπόν ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης που λίγη πολιτική ουσία θα έχει, αλλά πάρα πολύ παραφιλολογία και πολύ, πώς να πω, παραπομπή στις ηθικές, στις αρχές, στην ηθική, στις αρχές, στις αξίες κτλ. Των πολιτικών ταγών αυτής της χώρας. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αν υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό είναι το ηθικό του πλεονέκτημα, γιατί είναι ένας νέος πολιτικός που δεν έχει βαρύδια στην πλάτη του, και αυτό είναι που έχουν βάλει στόχο να καταρρύψουν από τη Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να δείξουν περίπου ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά δεν είμαστε. Μένει να φανεί πώς αυτό θα υπηρετηθεί στο εξής, εάν θα είναι αρκετές οι εξηγήσεις και ξέρεις, εάν θα είναι και αρκετές για να
0: ρωτήσω κάτι. Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία, το ρωτώ σε σένα, εξαντανακλάσεως τώρα.
1: Προφανώς.
0: Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι καλύτερα να έχουν αντίπαλο το Τσίπρα γιατί με αυτόν τον τρόπο σέρνουν πιο εύκολα το ΠΑΣΟΚ στις θέσεις τους μετά τις εκλογές.
1: Εγώ ξέρω όμως τώρα τι κάνεις. Τώρα κάνεις spoiler του Κυριακάτικου. Δεν θα το αφήσω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο που της είναι πιο εύκολος, γιατί προτιμά να σέρνει.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Από όλους, ό,τι γίνεται από όλους, είναι ηθικό. Έτσι πάει.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Φιλιά.
1: Μια χαρά.
6: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει η Αθήνα μετά τις αναφορές για νομοσχέδιο που θεσμοθετεί το έολο τουρκικό δόγμα περί γαλάζιας πατρίδας. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διεμήνυσε πως όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαφυσβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Έκανε λόγο για κλιμακούμενες αναθεωρητικές βλέψεις που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης. Δήλωσε επίσης ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ με εκατοντάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, εξάρθρωση η αστυνομία στον Πειραιά, συλλαμβάνοντας 3 άτομα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Θετικό πρόσημο βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει σε συνέντευξη στο Fox News ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολογού του πως δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι ηχηρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό χάος που πρέπει να τερματιστεί, κάνει λόγο σε επιστολή του ο κ. Στάρμερ. 3 άτομα προσήχθησαν μετά από επίθεση ομάδας περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικού στα Νολιώσια, έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με τραύματα ένας άνδρας της ομάδας Δίας.
11: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
13: New York. New York. New York.
14: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
13: Σπάψα, Αγγιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
14: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
13: Ψώνια στο Fifth Avenue.
14: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
13: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
15: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Οριστικά, χωρίς την παρουσία θεατών, θα διεξαχθεί το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας απέρριψε την αναστολή της απόφασης για την τιμωρία των Πρασίνων λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών τους στον αγώνα με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather.
12: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Τι βγαίνει?
1: Όλα καλά.
0: Όλα ανθυρά. Η Ολυμπιακάρα πέρασε στους τέσσερις και είμαστε μια χαρά.
1: Θα τα αφήνουμε στο τέλος αυτά, τα αφιλητικά στο τέλος.
0: Α, τα έχεις αφήσει για το
1: γιατί
0: τέλος.
1: Ναι, γιατί τώρα με κάλεσε να πούμε για τη συνάντηση στο Πεκίνο και εξής.
0: Όχι,
1: έχω
0: μια μεγάλη απορία καταρχάς. Έχω μια μεγάλη απορία. Όταν είπε ο Xi Jinping, άκουβρε. Όταν είπε ο Xi Jinping τη λέξη Θουκυδίδης, τι κατάλαβε ο άλλος?
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή σ' αγαπάω για αυτά που πιάνεις, όχι για τις κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πιάνει μελαγχολία πραγματικά, γιατί συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εντάξει. Και μόνο από τις προσφωνήσεις καταλαβαίνεις πολλές φορές και το επίπεδο. Όχι μόνο μιας χώρας, αλλά πρώτα απ' όλα της ηγεσίας. Ο Τραμπ επέλεξε μια σύντομη και μάλλον ρηχή επιχειρηματική προσφώνηση, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος προέδισε μια έτσι εμπεριστατωμένη τοποθέτηση με σαφές στρατηγικό και διπλωματικό βάθος, αναφερόμενα στην παγίδα του Θουκυδίδη. Βέβαια δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Σήμερα όλες οι αμερικανικές εφημερίδες αφιερώνουν ολόκληρες τιμές για να εξηγήσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και έθεσε το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν τη λογική της σύγκρουσης αλλά και να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης πραγματικά σε πιάνει μελαγχολία και σκέφτεσαι πότε θα έρθει στο προσκήνιο αυτό που λέω καμιά φορά, ελπίζω μετά τις εκλογές, κανονική Αμερική, γιατί υπάρχει κανονική Αμερική. Μπορεί καμιά φορά να την κριτικάρουμε πολύ σκληρά, αλλά υπάρχει. Έχουν γίνει δηλώσεις. Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ως την πιο καθοριστική στον κόσμο και ότι είπε στον Αμερικανό ομολογό του ότι πρέπει να τα καταφέρουν και ποτέ να μην τα χαλάσουν. Ο Σι είχε προειδοποιήσει και προειδοποιεί όλο αυτό το 24 με σκληρή γλώσσα ότι το θέμα της Ταϊβάν αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και πως αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Στη σκιά της Συνόδου βρέθηκε ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνει ανοιχτό χωρίς αντικοποίηση και χωρίς διόδια. Από ό,τι μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, πήρε τη διαβεβαίωση από τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά και δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη. Και μένει να δούμε τι αντάλλαγμα πήρε, αν θα εφοδιάσει με όπλα την Ταϊβάν. Αυτά μένει να τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει την επίλυση της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι ο Κινέζος ηγέτης του είπε ότι αν μπορεί να βοηθήσει καθόλου, θα ήθελε να βοηθήσει και ότι θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Βέβαια, τον διέψευσε ο Μάρκο Ρούμπιο, διαφοροποιήθηκε στη συνέντευξή του, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια του Πεκίνου, διγλωσία και εδώ. Για την Ταϊβάν ξεκαθάρισαν ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή του status quo με τη βία θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Αυτή είναι η εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής. Οι δύο ηγέτες ήρθαν με διαφορετικούς στόχους. Ο Τραμπ θέλει συμφωνίες εντυπωσιασμού και άμεσα κέρδη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ΣΥ παίζει πιο μακρύ παιχνίδι, θέλει να κερδίσει χρόνο για την κινέζικη οικονομία που έχει προβλήματα και να αποφύγει νέα ένταση και να πετύχει να τον αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσο.
0: Σε ό,τι αφορά το Ιράν, έχουμε λόγια, κάτι νεότερο?
1: Ναι. Όχι. Ζήτησε βοήθεια, είπε ότι δεν θα του δώσει όπλα, δεν θα δώσει όπλα στην Τεχεράνη, μένουμε σε αυτό. Ζήτησε διαμεσολάβηση, μην να το δούμε όταν θα φύγει από το Πεκίνο και επιστρέψει στις ΗΠΑ, να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη, και τον κάλεσε στο Λευκό Οίκο τα μέσα του Σεπτέμβρη για επίσημη επίσκεψη.
0: Πες και το αθλητικό που θες τώρα.
1: Ναι, ναι. Να σου δώσω το εισιτήριό μου για το Final Four.
0: Το έχεις βγάλει, το έχεις βγάλει.
1: Ναι, είχα πει, είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω. Αλλά
0: αυτό ξέρεις, μπορεί
1: σε ένα
0: να είναι...
1: ραντεβού πρέπει να έρχονται δύο. Σε ένα ραντεβού πρέπει να έρχονται δύο. Και εφόσον δεν έρχεται ο δεύτερος, εγώ στο δίνω να πας, να με εκπροσωπήσεις. Δεν θα είμαστε όπως τότε στο κόνφερα μαζί που σε συνάντησα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει. Εγώ από τη Νέα Υόρκη θα σε παρακολουθώ με αγάπη και καμάρι.
0: Να σου πω για ποιο λόγο θα μου δώσει το εισιτήριο. Θα μου δώσει το εισιτήριο, γιατί ανεξάρτητα αν είναι ο Παναθηναϊκός ή δεν είναι, που δεν είναι, αποκλείστηκε. Θα μου δώσει γιατί την προηγούμενη φορά που πήγε, δεν μα βγήκε και σε καλό πέρυσι.
1: Όχι, στο κόνφερας μας βγήκε.
0: Άλλο, το κόνφερας είναι άλλο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα. Ναι. Παίζεται με τα πόδια εκείνο.
1: Στο Αμπουντάμπι ήταν ένα βάγιο στην έρημο για τους δύο. Δεν συναντηθήκαμε ούτε καν στο τελικό.
0: Εάν περίμενες να με δεις στο Αμπουντάμπι, ρε Θανάση. Να σε καλά, φίλε.
1: Άντε, άντε, γεια.
0: Λοιπόν, επιμένετε τώρα για την Eurovision, έτσι. Αλλά. Λοιπόν, περίπου το είπαμε προηγουμένως και με τη Μαριτίνα. Εδώ έχει το. Πώς το λένε, είπαμε. Ωραίο είναι το καρναβάλι. Καραβάλια είναι ωραία πράγματα. Αλλά τα καραβάλια δεν παριστάνουν, ξαναλέω, τους μουσικούς θεσμούς. Εδώ το θέμα, από ό,τι φαίνεται, παίζεται στην αλόκοτη εμφάνιση και στο πιο φανταχτερή και το πιο αλόκοτη. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με ανθρώπους, επαγγελματίες στο χώρο και τα λοιπά, όπως είναι ο κύριος Φωκάς, Ευαγγελινός ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με το όλον πλαίσιο. Και το όλον πλαίσιο, όταν λοιπόν είναι τέτοιο, εγώ λέω, συγγνώμη, έχω δικαίωμα να έχω αυτή την άποψη ψάλτη, ευχαριστώ. Εγώ το λέω αυτό, Καραγκιόζηλίκη, αυτό είναι το Καραγκιόζηλίκη της Eurovision, το οποίο μάλιστα είναι κρατικά και μηντιακά επιδοτούμενο. Και αυτό είναι απολύτως γνωστό. Και ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία, παρά τα πειράγματα εδώ των φίλων και τα λοιπά. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγοραία φιλοσοφία. Τι λέει η αγοραία φιλοσοφία? Η αγοραία φιλοσοφία έρχεται να υποστηρίξει ότι δεν βλέπετε πόσο τηλεθέαση έχει Eurovision. Αυτό δεν ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν αξίζει να το σημειώσει κανείς, γιατί είναι αυτονόητο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν η αξία ενός προϊόντος, πολύ περισσότερο πνευματικού προϊόντος, έτσι, μετριέται μονοσήμαντα με βάση τις πωλήσεις και τις τηλεθεάσεις, τότε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών με τις περισσότερες πωλήσεις θα είχε μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία από τα ομηρικά έπι με τις λιγότερες πωλήσεις. Οι πολιτές σανού, βλακείας και υποκουλτούρας το γνωρίζουν εξίσου καλά με μας, ότι αν τον άνθρωπο τον κατευθύνεις να του αρέσει να βλέπει λιοντάρια να τρώνε ανθρώπους ή ανθρώπους να δολοφονούν και να σκοτώνουν ανθρώπους, τότε ο άνθρωπος, αν τον εκπαιδεύσεις έτσι, τότε θα τρέχει στα Κολοσσέα. Οι πάντες το γνωρίζουν αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που να μην μεταδίδεται τέτοιες μέρες κάθε χρόνο από τους ανταποκριτές εκεί της Eurovision για τον διαγωνισμό, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που δεν έχει μεταδοθεί όλα αυτά τα χρόνια και αυτές τις μέρες. Εκείνη την πληροφορία όμως που δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί μου, από κανέναν από τους φανατικούς του θεσμού, ότι η Eurovision γεννήθηκε ως ιδέα του ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς σας το λέω, ως ιδέα του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων που αναζητούσε η καλή αυτή συμμαχία στα μέσα της δεκαετίας του 50 για να προωθήσει τη λεγόμενη ήπια ισχύ αυτή την πληροφορία γιατί δεν την ακούμε από τα κατά τα άλλα αντικειμενικά, δημοκρατικά, πλουραλιστικά, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ξέρετε, αυτό προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα του ΝΑΤΟ, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν το 2015 και περιγράφουν την δημιουργία της Eurovision ως εξής. Ήταν Γενάρης του 1955, τότε συναντηθήκανε στο Παρίσι τα μέλη της Επιτροπής του ΝΑΤΟ για τον πολιτισμό και τη δημόσια πληροφόρηση με το Διευθυντή της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στον οποίο του παρέδωσαν μία έκθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ που πώς λέτε θα λεγόταν? Eurovision. Μάλιστα τότε ήταν ένα project στο οποίο είχε ενταχθεί και το BBC και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά πάλι, μέσα στο 1955 και πάλι στο Παρίσι, είχε γίνει νέα συνάντηση, αλλά το σχέδιο πια είχε αλλάξει. Τώρα συζητιότανε η δημιουργία ενός μουσικού φεστιβάλ του ΝΑΤΟ που θα ξεκινούσε τον Απρίλιο του 1956. Και στην τρίτη συνάντηση που έγινε, αποφασίστηκε τότε να χρησιμοποιηθεί η περίφημη EBU ως φορέας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και έτσι λοιπόν ο διαγωνισμός ξεκίνησε το Μάη του 1956. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να σας πω, τη δεύτερη συνάντηση που σας είπα την είχε απασχολήσει το αν στις μουσικές εκδηλώσεις θα μοιραζόταν απροκάλυπτα προπαγανδιστικό υλικό του ΝΑΤΟ. Αυτό τους απασχόλησε. Ήταν μια ιδέα η οποία τελικά απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι θα ήταν πολύ πιο φυσικό να επηρεαστεί το κοινό υπέρ του ΝΑΤΟ μέσα από το κλίμα αυτής καθ' αυτής της διοργάνωσης. Μην το κάνουμε δηλαδή και μην το ξεφωνήσουμε κιόλας. Αυτά ξαναλέω πριν από 70 χρόνια και από τότε βεβαίως έχει περάσει, έχει κλείσει πολύ νερό στο αυλάκι για να φτάσουμε σε καταγγελίες ότι το Ισραήλ πέρυσι αγόραζε τη δεύτερη θέση, για να δούμε αυτή την περίφημη EBU να απειλεί με κυρώσεις στην ισπανική τηλεόραση επειδή αναφέρθηκε στη Γάζα, για να δούμε τις σημαίες της Παλαιστίνης να κρύβονται την ώρα αυτού που αποκαλούν διαγωνισμό, όπως επίσης και να διαγράφονται με παρεμβάλλοντα ηχητικά εφέ οι αποδοκιμασίες, όπως έγινε στο Μάλμε το 2024 ενάντια στο Ισραήλ. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό το νο πολίτικα, το τάχα μου, αυτή την βαθύτατη υποκρισία, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το νο πολίτικα. Το Ισραήλ της γενοκτονίας είναι εκεί, σε αυτό το καρναβάλι. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί όμως εδώ και 4 χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αλλά αυτό το νο πολίτικα, πόσο νοπολίτικα ήτανε όταν το 2016 είχαμε τους νεοναζί της Ουκρανίας τότε, γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα εγκλήματα που είχαν γίνει στην Οδυσσό, να κερδίζουν σε αυτή την απολύτικη κατά τα άλλα μάζοξη με ένα τραγούδι το οποίο είχε τίτλο 1944 και ήταν ένα μυρολόι που σε ποιους, για ποιους γράφτηκε και σε ποιους αφιερώθηκε. Στους συνεργάτες των Ναζί κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τους λεγόμενους Τατάρους της Κρυμαίας. Σε αυτούς αφιερώθηκε το τραγουδάκι το 2016, στους συνεργάτες των Ναζί. Αλλά αυτό το ξανάδαμε το 22. Το 22 στην απολύτικη νοπολίτικα Eurovision ξανακέρδισε η Ουκρανία, διότι τότε βεβαίως είχαμε την εισβολή του Πούτιν. Και μάλιστα τότε πανηγύριζε μέχρι και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την no politica Eurovision, διότι όπως έλεγε τότε, έδειχνε την τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο που είχε η Ουκρανία, όχι στα μουσικά πράγματα, στα πολεμικά πράγματα. Για αυτή λοιπόν την ιστορία μιλάμε. Αν θέλουμε να το δούμε πίσω, ξαναλέω, από το καρναβάλι. Και αν θέλουμε να το δούμε πίσω από το καρναβάλι, έχει κάτι σημαντικό η φετινή Eurovision. Έχει ότι 5 χώρες, η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, έχουν αποσυρθεί, καταγγέλλοντας το ξέπλυμα που επιχειρεί η Eurovision του Ισραήλ. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης είναι σημαντικό στοιχείο ότι 1000 καλλιτέχνες και δημιουργοί καταγγέλουν ακριβώς τη Eurovision, γιατί θέλει να ξεπλύνει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, η Eurovision προφανώς και δεν είναι μουσικός θεσμός, και σίγουρα δεν είναι αθώος μουσικός θεσμός. Αυτά και εις άλλα με υγεία.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά

0: τους έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης.
4: TRT 95,1 FM στέρεο.
3: Ο οργανισμός ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Μήνυμα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έστειλε από το ακριτικό αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Περισσότερα στο real.gr.

0: αυτοκτονίας στη Γάζα και σε συνθήκες ενός πολέμου γεωπολιτικής ισχύως ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Κινέζους. Έχουμε τους σύμμαχους μας στο ΝΑΤΟ, τους Τούρκους, να νομοθετούν πλέον την περίφημη γαλάζια πατρίδα. Μιλάμε για κάζους μπέλι σε ό,τι αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Έχουμε την αντίδραση του Νίκου Δένδια, ο οποίος χαρακτήρισε παράνομες αυτές τις κινήσεις και αντίθετες ακόμα και με την κοινή λογική. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο εφησυχασμός και τα περίφημα ήρεμα νερά για μια ακόμα φορά αποδεικνύονται μία φενάκι. Θυμίζω ότι είχαμε μόλις προχτές την παρενόχληση, νέα παρενόχληση από τουρκικό πλοίο, του πλοίου που εκτελούσε εργασίες μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ, που αφορούσαν την πόντιση οπτικής ίνας. Θυμίζω ότι τα ίδια είχαμε και το Γενάρη, αρχές Γενάρη, όταν πολεμικό πλοίο της Τουρκίας είχε μπει τότε στην καρδιά του Αιγαίου και είχε παρενοχλήσει ξανά διασυρμάτου το πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Άμοργο και σε Αστυπάλαια. Και βεβαίως έχουμε και τις παραβιάσεις στο FIR Αθηνών. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι την Τουρκία να προβάλλει και επί του πεδίου τις απαράδεκτες αξιώσεις που έχει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την τουρκική λοιπόν Εθνοσυνέλευση να ετοιμάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποκαλεί νόμο ρύθμιση από την αρχή μέχρι τέλους των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας της. Πάμε στον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι μαθαίνουμε?
1: Εδώ όλοι κινούνται γύρω από το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να περάσει από στην τουρκική Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, μετά το τέλος γιορτής της μουσουλμανικής εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, αναμένεται να περάσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση και να γίνει νόμος του κράτους. Σήμερα είχαμε μάλιστα και παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κάνει λόγο για ένα νόμο πλαίσιο που ουσιαστικά θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Τουρκίας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της. Ουσιαστικά λένε από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι με το συγκεκριμένο νόμο θα καλυφθούν κενά τα οποία υπήρχαν από το παρελθόν, και δηλώνουν ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπίσουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά το νέο νόμο, αναμένεται η Άγκυρα να τα βάλει όλα στο τραπέζι, γιατί μαθαίνουμε ότι θα θέτει θέμα και γκρίζων ζωνών, των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, δηλαδή οι διαρροές που υπάρχουν από αυτή τη στιγμή από κυβερνητικούς αξιωματούχους κάνουν λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς υπό αντιευκρίνηστο καθεστώς, όπου θα προσδιοριστεί το καθεστώς του στο νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Ουσιαστικά αφισβητεί ξεκάθαρα η Άγκυρα και με νόμο την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Επίσης, το άλλο το οποίο θα δούμε θα είναι το κάσους μπέλι να ενισχύεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ ορίζει και κάποιες αρμοδιότητες στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα μπορεί σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως λένε εδώ, να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, σε περιοχές που δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση ΑΟΣ, η Άγκυρα θα τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος και θέλει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Θα βάζει όλα στο τραπέζι η Τουρκία, αυτό φαίνεται από το νέο νόμο. Και μάλιστα αυτό που λένε πάρα πολλοί αναλυτές είναι ότι δεν πρόκειται για μια τεχνική ρύθμιση ο συγκεκριμένος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ξεκάθαρα στρατηγικό πλαίσιο που η Άγκυρα θα αξιώνει την κυριαρχία της.
0: Όπως λένε ευθέως, μα το λένε ευθέως οι Τούρκοι, ότι η εφαρμογή και η τήρηση του συγκεκριμένου νόμου εναπόκειται στις ένοπλες δυνάμεις τους.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι καθόλου τυχαία σήμερα η παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. Δηλαδή την πρώτη ουσιαστικά επιβεβαίωση την έχουμε από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, ότι που έχει συμβάλει και εκείνο, ανέφερα χαρακτηριστικά σε τεχνικό επίπεδο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα γίνουμε σοφότεροι βέβαια για το τι ακριβώς περιλαμβάνει τον Ιούνιο που θα περάσει από την τοπική εθνοσυνέλευση. Να πούμε βεβαίως ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η αντιπολίτευση είναι απολύτως σύμφωνη. Λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση εδώ στην Τουρκία ότι είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει ρυθμιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά νομικά κενά και εκφράζουν την ικανοποίησή τους ότι τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έστω και καθυστερημένα όπως λένε εδώ, θα περάσει στην τουρκική ενδοσυνέλευση και θα γίνει νόμος του κράτους.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από την νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία, η οποία τι κάνει, αυτό το οποίο κάνει, να νομοθετεί για την επικράτεια άλλης χώρας, της Ελλάδας δηλαδή. Αλλά ξέρετε, αυτά συνηθίζονται στις συμμαχίες τους. Να θυμίσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο αρχηγός τους, είναι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν εδώ και έχουν νομοθετήσει εδώ και 70 χρόνια για την επικράτεια της Κούβας. Εκεί δεν τους πειράζει, βέβαια, γιατί είναι η Κούβα. Εδώ όμως είναι η Ελλάδα. Και αυτά τα κάνουν οι νατοϊκοί, εν προκειμένου οι Τούρκοι νατοϊκοί. Αλλά ξέρουμε από τη μια μεριά ποιοι είναι οι Αμερικάνοι και ποια είναι η σχέση τους με την Τουρκία. Ειδικά δε ο Τραμπ λατρεύει και τον Ερντογάν και την γειτονική μας χώρα. Αλλά αλήθεια, ποια είναι η στάση των άλλων εδώ, της άλλης οικογένειάς μας, της οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό δείγμα, μόλις προχτές επισκέφθηκε την Τουρκία ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Βέλγιο είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, εκεί, η Μπράσελς. Εκεί λοιπόν ο καλός αυτός άνθρωπος και σύμμαχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο SAFE το συντομότερο δυνατό. Μιλάμε δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό της πολεμικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ο καλός αυτός άνθρωπος μας είπε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΝΑΤΟ και γνωρίζουμε βεβαίως ότι η βελγική κυβέρνηση σχεδιάζει νέα αγορά drones μέσω διεθνούς διαγωνισμού, σχετικά με τον οποίο ο κύριος Υπουργός Άμυνας του Βελγίου εξέφρασε ελπίδα για συμμετοχή ειδικά των τουρκικών εταιριών. Αλλά θα μου πείτε, το Βέλγιο, εντάξει, είναι το Βέλγιο. Να πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε τα δημοσιεύματα της Die Welt που ιεραρχεί ως από τα πιο σημαντικότερα το θέμα της συνεργασίας της Γερμανίας αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε ό,τι αφορά, λέει, την αντιμετώπιση του κενού που υπάρχει στην ευρωπαϊκή αποτροπή μεγάλου βεληνικούς. Και επίσης οι Γερμανοί φαίνεται να εξετάζουν πέραν όλων των υπολείπων και την αγορά υπερηχητικών πυράβλων από την Τουρκία. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σε ό,τι αφορά από τη μια μεριά τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και αυτή είναι και η στάση εκείνων στους οποίους οι κυβερνώντες αυτής της χώρας, νυν προηγούμενοι και επίδοξοι επόμενοι, έχουν αφήσει την προάσπιση της πατρίδος. Πού δηλαδή? Στις μεγάλες συμμαχίες τους, οι οποίες βεβαίως όλες αυτές οι συμμαχίες είναι στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Κομμάτι της ορθής πλευράς της ιστορίας και των συμμαχιών της ελληνικής πλουτοκρατίας και των κομμάτων της μέσα σε αυτή την ιστορία είναι η Κύπρος, το 40% του εδάφους της, και βεβαίως το ότι 30 χρόνια μετά αυτοί όλοι οι νατοϊκοί σύμμαχοι ακόμα δεν ξέρουν τα ίμια τι είναι. Είναι ίμια ή καρντάκ? Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις διεθνείς συμμαχίες της ελληνικής πλουτοκρατίας. Real FM.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα.
3: Έφτασε.
2: Α, και.
3: Εννοείται.
2: Με.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς.
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Τρεις Εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Α, ναι, μην το ξεχάσω, έχουμε και 10 πρώην στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους ο Ντινόπουλος, ο Βερναδάκης, η Πατριανάκου, οι οποίοι τοποθετούνται ενάντια στην κυβέρνηση, στο Μητσοτάκη, για διαφανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, τοποθετούνται ενάντια στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, που όπως λένε καθιδρύει μια κουλτούρα ατιμωρησίας και ευνοιοκρατίας, μιλάνε για διαφθορά, μιλάνε για την οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και απρόσιτου, λέει, και εχθρικού στους πολλούς, και ως και διαπιστώνουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της. Όπως βλέπετε, η δεξιά πολυκατοικία, δεν τη λέγανε παλιά, έχει τριγμούς, έχει προβλήματα. Αυτή η επιστολή πρέπει να σας πω ότι έρχεται μετά και την παραίτηση της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, της κυρίας Γκελεστάθη. Αυτά γίνονται μια-δύο μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριό τους, έτσι, η οποία διαπιστώνει πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα σε σχέση με την παράταξή της. Μιλάει για φτηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες, πολιτικούς εκβιασμούς, μηχανισμούς, κογκλάβια, ίντρικες και σκελετούς στην ντουλάπα τους, των άλλων δηλαδή. Τώρα, αν αυτά προμηνύουν και εκλογική κάθοδο του κυρίου Σαμαρά, θα το δούμε. Πάντως οι 10 είναι του κλίματος Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυταρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, εκδικάστηκε η
0: έκθεση που
1: άρχισε, παρακαλώ.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για το Γιαμάλι χτες?
1: Αμέ.
0: Βγήκε και του την έπεσε αυτό το κάθαρμα. Αυτός ο φασίστας εκεί, ο οποίος άνοιγε σαμπάνιες, ο υπουργός του Ισραήλ, που άνοιγε σαμπάνιες για τον απαγχωνισμό των Παλαιστίνιων. Και κατηγορεί το Γιαμάλι, λέει τώρα, ότι είναι αντισημίτης.
1: Ναι, νομίζω ήταν αναμενόμενο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει στηρίξει δημόσια την Παλαιστίνη και να μην έχει κατηγορηθεί για αντισημιτισμό. Ακόμα και μέσω της γενοκτονίας. Εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα, θα σας πάω στη Γαλλία. Καθώς εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή και η εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του «εκλέγεστε» σε βάρος του Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο ο Σαρκοζή, περιέγραψε ως εξουθνωτικές και ως εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε σε φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του και είναι και πολύ πιθανό να επιστρέψει ξανά στη φυλακή. Αναμένεται και η τελική απόφαση. Ο εισαγγελέας πάντως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.
0: Ναι, αλλά εκεί έχουν άλλα σοβαρά θέματα. Εκεί το σοβαρό θέμα τώρα στη Γαλλία είναι η μπούφλα της Μπριζίτ στο Μανώλη.
1: Όχι απλά η μπούφλα, η ηθοποιός, η Ιρανή, η οποία φέρεται να είναι η πέτρα του σκανδάλου.
0: Ναι.
1: Δεν θα επεκταθώ, γιατί έχω να σας πω για την Ουκρανία.
0: Για πες μας.
1: Διότι έχουμε και εκεί σκάνδαλο διαφοράς. Συνελήφθη σήμερα ο Τρέγερ Μακ.
0: Το 128, όχι το πρώτο.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Στενός σύμμαχος και πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Να θυμίσουμε πως θεωρείται ως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι. Είναι πρώην παραγωγός ταινιών και δικηγόρος. Το δικαστήριο έθεσε τον 54χρονο Γερμάκ υποκράτηση για 2 μήνες και όρισε μία εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρήβνια, δηλαδή περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, για να θεθεί προσωρινά ελεύθερος ως την τελική απόφαση για την υπόθεσή του. Σε ανακοίνωσή τους, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ανέφεραν ότι ο Γερμάκ είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που νομιμοποίησε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες ύψους περίπου 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης έξω από το Κίεβο. Ο Γερμάκ δεν οδηγήθηκε αμέσως στη φυλακή. Έχει 5 ημέρες για να καταβάλει την εγγύηση ή να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Πάντως νωρίτερα σήμερα ο κ. Δήλωσε ότι δεν έχει τα χρήματα για την εγγύηση και μάλλον θα οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Δεν μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στο φίλο το Real. Να σε καλά, Real μου, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Σοφία. Να είστε όλοι και όλες καλά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέα. Αύριο λοιπόν σας περιμένω εδώ με έναν σπουδαίο ερμηνευτή, με ένα παιδί διαμάντη, Κώστας Μακεδόνας. Θα είμαστε μαζί στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψύχη βαθιά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τρεις εργένιδες.
2: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά.
10: TRT 95,1 FM Stereo.